0: ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνει.

0: Μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο. Μόλις βρήκες.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 6:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ τους το 312-1530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
3: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
4: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών.

0: της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.
3: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168 Πάτρα και στο gurdupis.gr.
4: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
5: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
6: Good morning.
5: Στα γαλλικά?
6: Bonjour.
5: Στα ιταλικά?
6: Buongiorno.
5: Καλά, πού τα έμαθες όλα αυτά?
7: Πού αλλού?
6: Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου.
7: Στο Πελοπόννησος FM 103,9.
5: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

Πάμε, φύγαμε. Πολλές καλημέρες σε όλες και όλους. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, σε όλες τις φυλές της γης, εκτός από εσάς που διπλοπαρκάρατε στο κέντρο της Πάτρας.

Είστε συντονισμένοι στον Πελοπόννησος FM στους 103,9, τη νέα μεγάλη δύναμη των Αιρτζιανών. Μόλις απογειωθήκαμε, για να μην πω εκτοξευθήκαμε, μία ακόμα πρωινή ραδιοφωνική πτήση ξεκίνησε μόλις. Ο Κώστας Λαμπρόπουλος είναι στο πιλωτήριο, δηλαδή στο μικρόφωνο. Ο Διονύσης Στεφανόπουλος, πιστός συγκυβερνήτης στα Αιρτζιανά, έχει την επιμέλεια της μουσικής, τη ρύθμιση του ήχου, ενίοτε τον βασανίζουμε και με πολλά άλλα πράγματα. Από το να μας καλύπτει την δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής μέχρι το να μας φτιάχνει τα μικρόφωνα. Πολυμίξερ στην κονσόλα δηλαδή. Οκτώ και 9 πρώτα λεπτά, μέχρι τις 9 θα είμαστε στη ραδιοφωνική σας συντροφιά. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, κυρίες και κύριοι, δεσποινίδες, σύντροφοι και συντρόφισσες, συντονίστε, συγχρονίστε τα ρολόγια σας.

Καλημέρα στην Πάτρα μας, στην πόλη που κόβουν τα δέντρα για να μην ψηλώσουν. Στην πόλη που κατεβάζουν τις ταμπέλες από τα σχολιά μας, αλλά τις αναβάζουν για κανένα ξύλινο θέατρο. Στην πόλη που πριονίζουν τα κατάρτια για να μην ανοίξουν τα πανιά. Καλημέρα στους από εκεί και στους από εδώ, σε αυτούς που είναι πάνω από τα Βλάκη, σε αυτούς που είναι στο Μοριά, σε αυτούς που είναι στα νησιά μας, την Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Ιθάκη, τη Λευκάδα και ακόμα παραπέρα. Τρίτη 16 Ιουνίου 2026, το Σωτήριον έτος. Μια ημερομηνία που κρύβει σήμερα 3 εξάρια. Μακριά, μακριά, προσοχή σε όλες και όλους, ειδικά στους προληπτικούς. Ο Άγιος Μνημόνιος που γιορτάζει σήμερα, να βάλει το χεράκι του, όπως και ο Άγιος Τίχωνας, ο επίσκοπος Αμαθούντας, ο Θαυματουργός. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 2 πρώτα λεπτά, θα βασιλέψει στις 8 και 49 ημέρα, μεγαλώνει συνεχώς, φτιάχνει τη διάθεση μας. Ξεχυθείτε στα μπιτσόμπαρα της Πάτρας για να δείτε εκεί Μουντιάλ.

Με Guns N' Roses μας ξεκινάει σήμερα ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Τα 80's, τη χρονιά που κατακτήσαμε το Ευρωμπάσκετ με Γκάλη Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά. Guns N' Roses και Sweet Child of Mine, έτσι για να πάει καλά η μέρα. Καλή δύναμη σε όλες και όλους εσάς που είστε τώρα στα αυτοκινητάκια σας και πάτε στις δουλίτσες σας, προσοχή στο δρόμο, μεγάλη κίνηση και προς Κόμβο Κουρτέση και προς Δεμένικα Οβριά. Κατεβαίνει, ανεβαίνει ο κόσμος, πάει στις δουλειές τους. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Μια ζεστή μέρα και σήμερα, και που να δείτε αυτές που έρχονται μετά την Πέμπτη. Τα είπαμε και χθες, 28 ταβάνι σήμερα, 28 βαθμοί Κελσίου, 23 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα, υγρασία 72%. Από Πέμπτη, Παρασκευή, είμαστε σε μίνι καύσωνα φάση, έτσι, θερμοκρασίες πάνω από 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καθένας ας λάβει τα μέτρα του. Θα καίει το air condition, θα καίνει ανεμιστήρες, δίπλα είναι η θάλασσα, έτσι. Πάρτε τα μέτρα σας. Κάνοντας βραδινές εξορμήσεις, διαπιστώσαμε ότι προς πλάς μεριά τα βράδια δεν πέφτει καρφίτσα. Δεν πέφτει καρφίτσα. Γεμάτα και τα σουβλακερί εκεί της περιοχής και τα καλαμακερί της περιοχής από κόσμο. Για να δροσιστεί, να δροσιστούν οι συμπατριώτες μας, οι συμπολίτες μας από την ζέστη, και αρχίζουν ακόμα μεγαλύτερες ή υψηλότερες θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες. Διεθνή ημέρα οικογενειακών ευασμάτων σήμερα. Έχει γενέθλια ο Γιώργος Παπανδρέου, εδώ ο πρώην πρωθυπουργός, ο βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ, γεννημένος το 1952, μια μέρα σαν σήμερα. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας στο Facebook του σταθμού, στο δικό μου το προσωπικό, ότι έχετε ευχαρίσει, τηλεφωνικές παρεμβάσεις, επισημάνσεις, καταγγελίες, σχόλια, αγκαλιές, αγάπες, μουρμούρες, γκρίνιες. Εμείς είμαστε εδώ για σας. 2-6-10-3-12-5-30 2-6-10-3-12-5-30 στο Μέγαρο της Πελοποννήσου, με Ζώνος και Παπαφλέσσα.

Έχουμε υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν. Το μήνυμα πως οι Πέρσες, οι Ιρανοί συμφώνησαν και δεν πρόκειται να αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα εστάλει τα ξημερώματα την ώρα που εμείς κάναμε νάνι από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διαβεβαίωσε πως το Μνημόνιο Συνεργασίας, όπως σας είπα, έχει ήδη υπογραφεί με ηλεκτρονικό τρόπο και από τις δύο πλευρές χαρακτήρισε fake news ότι οι ΗΠΑ θα δώσουν ως βοήθεια στο Ιράν 300 εκατομμύρια δολάρια για να αποζημιώσουν, υποτίθεται, για τη ζημιά που έκανε. Αυτό είναι fake news σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι το Ισραήλ αποστασιοποιείται επικίνδυνα από τη συμφωνία. Πρέπει να το αναφέρουμε αυτό και ξέρω πολύ καλά τι σας λέω. Το λένε και τα ειδησιογραφικά πρακτορία. Έχουμε μία επικίνδυνη αποστασιοποίηση του Ισραήλ από τη συγκεκριμένη συμφωνία, γιατί όπως είπε, ο σχολίασε, δήλωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, εμείς έχουμε τα δικά μας συμφέροντα. Τα δικά μας συμφέροντα, λέει ο Νετανιάχου. Και ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματα του. Καλημέρα να δώσω στον Νίκο Τσούση, στην Ειρήνη Παπαδοπούλου που με ακούν αυτή την ώρα. Καλημέρα στον Σταύρο τον Παναγόπουλο εκεί στα Ροήτικα που βρίσκεται και στη Χριστίνα του. Καλημέρα στους φίλους μας από τη Συντονιστική Επιτροπή της Ξερόλακας και αυτή είναι εδώ συντονισμένη στα RGNA. Καλημέρα στο φίλο μου τον Θόδωρο, ο οποίος πάει για δουλειά αυτή την ώρα και όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα μας παρακολουθεί στενά. Οφείλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια στην Άννα Μαστοράκου και στους συνεργάτες της, σε όλα τα μέλη που εγώ θα χρησιμοποιήσω το ρήμα θριάμευσαν χθες στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας. Έχουμε επανεκλογή επί της ουσίας της παράταξης υπό την Άννα Μαστοράκου. Πολλοί έλεγαν ότι θα γίνει μια ανατροπή, ότι θα είναι πρώτη, δεν θα έχει αυτοδυναμία, θα χρειαστεί να συγκυβερνήσει, θα έχει θέμα. Τελικά τίποτα από αυτά δεν αποδείχθηκε αληθές. Η κυρία Μαστοράκου και τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως εξελέγησαν από την παράταξή της, είναι έτοιμα για μια νέα τετραετή θητεία στον Ιατρικό Σύλλογο της Πάτρας. Θα ακούσετε την κυρία Μαστοράκου λίγο αργότερα στην εκπομπή του Σωτήρη Παπαντρέου και της Μαρίνας Ριζογιάννη. Η κυρία Μαστοράκου πάντως στην μιλήσαμε μαζί της, ήταν πολύ χαρούμενη, πολύ ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα. Δέχτηκε βροχή συγχαρητηρίων από τον Περιφερειάρχη μέχρι και τους αντιπάλους της που αναγνώρισαν το αποτέλεσμα και την αυτό που λέμε στον αθλητισμό αγωνιστική ανωτερότητα στο πεδίο. Έκανε λόγο για μια για ένα ξεκάθαρο μήνυμα δημοκρατικής συμμετοχής και αναπτυξιακής πορείας προς το μέλλον, μια καθαρή εντολή όπως είπε για να συνεχίσουν οι ίδιοι και οι συνεργάτες της με σοβαρότητα, συνέπεια και αποτελεσματικότητα, αφήνοντας πίσω λογικές τοξικότητας, διχασμού και οπισθοδρόμησης που δεν έχουν θέση στον ιατρικό κόσμο.

Κανονικά δεν έπρεπε να ξεκινήσουμε με Guns N' Roses σήμερα, με Sweet Child O' Mine. Έπρεπε να ξεκινήσουμε στο κελί 33. Το ξέρεις το κελί 33. Αλέξανδρος Γεωργιοτόπουλος ξανά στη φυλακή. Έτσι. Με δικαστικό θρίλερ, με διακαστικό αλαλούμ. Μία υπόθεση που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. 25 μέρες έμεινε εκτός φυλακής ο εγκέφαλος στις 17 Νοέμβρη, αξιοποιώντας βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο εγκρινόταν το 5ο κατά σειρά αίτημα αποφυλακίσης του με όρους. Υπήρξαν έντονες αντιδράσεις. Δεν έφτασαν μόνο στον κύριο Γιώργο και στην κύρα Λίτσα της γειτονιάς. Μας ακούν, καλημέρες και στα Ζαρουχλέικα. Οι αντιδράσεις αυτές έφτασαν μέχρι το State Department, παρακαλώ, και το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Και ήταν ένα μήνυμα που εκπέμφθηκε από πολλούς χώρους για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γεωργιοτόπουλου, του βαρύτερα καταδικασμένου για την πλέον αιμοσταγή δράση της νούμερο ένα τρομοκρατικής οργάνωσης στη χώρα μας στις 17 Νοέμβρη. 21 Μαΐου έγινε γνωστή η αποφυλάκηση του πολυσοβίτη τρομοκράτη και φτάσαμε σήμερα, ο οποίος είναι καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια για ηθική ευθουργία σε εισάριθμες δολοφονίες. Έτσι. Και πλέον ο Αλέξανδρος Γεωργιοτόπουλος οδηγείται ξανά στην φυλακή, οδηγήθηκε ήδη ξανά στη φυλακή. Εγώ θα θυμηθώ τη ρίση του Κωνσταντίνου Καραμαλή για τους επίορκους ρυψάσπιδες συνωμότες, τους Απριλιανούς, τους άφρονες τύπους που πάτησαν τον όρκο τους στο Σύνταγμα και στον τότε συνταγματικό άρχοντα και μαχαίρωσαν πισόπλατα τον ίδιο και τη δημοκρατία μας και τον ελληνικό λαό. Θυμάμαι τη ρίση λοιπόν του Κωνσταντίνου Καραμαλή: όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια, είτε μία φορά είτε 17 φορές. Αυτό, όπως ίσχυσε, εδώ βάζω ένα ερωτηματικό για τους περισσότερους τέλος πάντων Απριλιανούς ρυψάσπιδες άφρονες επίοργους συνωμότες, πρέπει να ισχύει και για την άλλη πλευρά, για το άλλο άκρο του πολιτικού φάσματος. Έτσι, αυτό έχω να πω εγώ και τελεία εδώ. Συμφωνώ λοιπόν και με το State Department και παραδόξως χωρίς να είμαι κάτι άρρωστος, παραδόξως συμφωνώ και με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, που βέβαια για τους δικούς του λόγους θέλησε να παρέμβει στα εσωτερικά της χώρας μας.

Φίλες και φίλοι, πρέπει να σας πω ότι στην Πάτρα σε μερικές μέρες από τώρα, σε μερικές εβδομάδες από τώρα, το διάστημα 5 με 9 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί μια πολύ σπουδαία διοργάνωση. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist στην Ιστοπλοεία Open Under 13. Με την έλευση στα μέρη μας πολύ κόσμου από διάφορες περιοχές της χώρας μας αλλά και από το εξωτερικό για τη διοργάνωση Open. Είναι μια πολύ σημαντική διοργάνωση που έχει την σφραγίδα του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών που δείχνει, στέλνει ένα μήνυμα ότι κάτι μπορεί να γίνει επιτέλους σε αυτή την πόλη για να της δώσει την προστιθέμενη αξία που επιβάλλεται να έχει με βάση την ιστορία της και το ανθρώπινο δυναμικό της.

Χθες οι διοργανωτές πραγματοποίησαν συνέντευξη τύπου και φάνηκε αφενός ότι μέσα από την συνεργασία των φορέων μπορεί να γίνουν καταπληκτικά πράγματα σε τούτη την πόλη, που το αξίζει, ξαναλέω. Και απ' την άλλη, διαπιστώσαμε για μία ακόμα φορά ότι ο θαλάσσιος τύπος μας, το θαλάσσιο μέτωπο της Πάτρας, είναι για μεγάλα πράγματα. Είναι για μαγικές καταστάσεις. 300 και πλέον αθλητές under 13, και βάλτε και τους συνοδούς, πάμε για 1500 άτομα επισκέπτες στην πόλη μας. Βάλτε το αυτό στην εξίσωση, βάλτε το οικονομικό αποτύπωμα, πάμε για 1 εκατομμύριο ζεστό χρήμα στην πόλη μας σε εστίαση, διαμονή, μέσα μεταφοράς και εμπόριο.

Και εδώ θα ρωτήσει κάποιος, μπορεί μέσα από ένα αθλητικό γεγονός να έχει ωφέλη πόλη? Το έχουμε αποδείξει και το έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν και με άλλες διοργανώσεις ότι ναι, μπορεί να γίνει αυτό. Στην ουσία έχουμε να κάνουμε με ένα μίνι πατρινό καρναβάλι που φέρνει κόσμο, φέρνει έσοδα, δημιουργεί εξωστρέφεια. Και είναι κάτι για το οποίο πρέπει να είμαστε περήφανοι, διότι ως πατρινοί θυμόμαστε ξανά με τέτοιες διοργανώσεις ότι είμαστε συνδεδεμένοι με την θάλασσα. Πρέπει να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πατρών για αυτή την πρωτοβουλία και στην Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία που στηρίζει και εμπιστεύεται απόλυτα την ομάδα της πόλης μας, τον Ιστιοπλοϊκό μας Όμιλο. Τα καλύτερα μπροστά μας, ραντεβού λοιπόν 5 με 9 Ιουλίου, θα είμαστε όλοι εκεί. Καλημέρα στον Γιώργο τον Νικολάου, ο οποίος στέλνει ένα μήνυμα. Κωνσταντίνε, έχει πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα στην Αγίου Ανδρέου. Ναι, στην Αγίου Ανδρέου είναι λογικό, γιατί γίνονται οι εργασίες για το δίκτυο αερίου. Πρέπει να πω όμως, φίλε μου, ότι πάνε αρκετά γρήγορα τα έργα. Ξεκίνησαν πριν από μερικές ημέρες από τη μία άκρη της Αγίου Ανδρέου οι εργασίες. Όντως υπήρξε φρακάρισμα, όντως υπήρχε κυκλοφοριακό κομφούζιο, βραχυκύκλωμα, αλλά βλέπω ότι προχωρούν πολύ γρήγορα τα έργα. Ήδη φτάνουν στην Αράτο, έχουν περάσει την Κολοκοτρώνη και φτάνουν στην Αράτο. Οπότε λίγη υπομονή, θέμα χρόνου είναι τα πράγματα να γίνουν καλύτερα και να ομαλοποιηθούν και πάλι. Είναι απαραίτητο άλλωστε αυτή, είναι απαραίτητο αυτό το έργο. Καλημέρα να δώσω και στον Σωτήρη τον Κεφάλα. Η ώρα είναι 8.30 παρακάτι. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα μιλήσουμε με τον Γιάννη τον Ρούπα. Οφείλουμε με βάση τη δημοσιογραφική διοντολογία να τον ακούσουμε να θα απαντήσει στη χθεσινή παρέμβαση του Τάκη Γουρδούπη για όλα όσα συμβαίνουν στον Εμπορικό Σύλλογο με βάση ένα εξώδικο που εστάλει από τον Γιώργο Αβράμη για ένα χαρτί το οποίο έχει την υπογραφή του χωρίς να έχει υπογράψει ο ίδιος. Θα ακούσουμε τον Γιάννη Ρούπα αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
4: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168 Πάτρα και στο gurdoupis.gr.
9: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610 31 88 12.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πήραμε μερικές ανάσες, πιάμε μια τζούρα καφέ, τα πάω λίγο γρήγορα για να προλάβουμε μέχρι τις 9 να αναλύσουμε όλη την επικαιρότητα. Συντονισμένοι πάντα στον Πελοπόννησο FM σε 103,1, εκπομπή μαζί στον αέρα, καλημέρα. Κώστας Λαμπρόπουλος στο μικρόφωνο, Διονύσης Στεφανόπουλος στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου. Ο Διονύσης έχει εντοπίσει και τον καλεσμένο μας, τον οποίο σας είχα προαναγγείλει. Οφείλουμε να ακούσουμε, χτες ακούσαμε την παρέμβαση του Τάκη Γουρδούπη στην εκπομπή μας για την υπόθεση με την υπογραφή με το έγγραφο της παρέτησης του Γιώργου Αβράμη. Το θέμα απασχόλησε χθες βράδυ και τον Εμπορικό Σύλλογο σε μια επεισοδιακή συνεδρίαση. Και ακούμε, θα ακούσουμε τώρα την απάντηση όσο οφείλουμε και από τον άμεσα εμπλεκόμενο Γιάννη Ρούπα, τον οποίο έχουμε μαζί μας και τον ευχαριστούμε που είναι μαζί μας. Κύριε Ρούπα, καλή σας μέρα, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα, κύριε Λαμπρόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, θα σας ρωτήσω ευθέως, γιατί παρακολούθησα ένα μεγάλο μέρος και της χθεσινής συνεδρίασης του Εμπορικού Συλλόγου και άκουσα και χθες την παρέμβαση του κύριου Γουρδούπη. Παραποιήσατε, όντως υπήρξε αυτό για το οποίο σας κατηγορεί η πλευρά του Γιώργου Αβράμη με το έγγραφο της παραίτησής του. Πώς έχουν τα πράγματα, τι απαντάτε σε όλα αυτά?
1: Κύριε Λαμπρόπουλε, νομίζω ότι χτες το σημαντικό και το βασικό της υπόθεσης ήταν ότι και ο κύριος Γουρδούπης και ο κύριος Αβράμης και η κυρία Διονυσάτου παραδέχτηκαν ότι έχει μπει η υπογραφή του κύριου Αβράμη στο έγγραφο. Είναι το πρώτο δεδομένο που έχουμε. Παραδέχτηκαν επίσης ότι υπέγραψε ο κύριος Αβράμης ένα έγγραφο χωρίς ημερομηνία. Για τους λόγους που ανέφερα και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εγώ δεν ήθελα να παραιτήσω τον κύριο Αβράμη νωρίτερα, χάνοντας τη θητεία του που είχε εκλεγεί με την προηγούμενη διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου. Και περίμενα, πήρα το χρόνο μου όπως του είχα πει και εξ αρχής. Και από εκεί και πέρα, όταν ήρθε η ώρα, ενεργοποίησα την παραίτησή του. Θέλω όμως να επισημάνω, κύριε Λαμπρόπουλε, κάτι που το είπα και χθες το βράδυ και δεν έχει ακουστεί δημόσια. Ναι. Ότι ο κύριος Αβράμης δεν ήταν εκλεγμένος στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο κύριος Αβράμης ήταν πρώτος αναπληρωματικός. Και την ίδια στιγμή που ο κύριος Αβράμης υπέγραψε την παραίτησή του, υπέγραψε την παραίτησή του και ο κύριος Πυρόπουλος από το Διοικητικό Συμβούλιο για να πάρει τη θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο, του κύριου Πυρόπουλου. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο κύριος Αβράμης εκείνη τη στιγμή αποδέχτηκε την παραίτησή του κυρίου Σπυρόπουλου και σήμερα δεν αποδέχεται την παραίτησή του στην Ομοσπονδία. Εμείς ως Δημοκρατική Παράταξη, η Εμπορική Ανανέωση, είχαμε συμφωνήσει εξ αρχής ότι θα πρέπει να μην υπάρχουν διπλοθεσίτες. Για να υπάρχει η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους συναδέλφους να συμμετέχουν στα κοινά του Εμπορικού Συλλόγου.
0: Μάλιστα. Το ακούμε πολύ προσοχή αυτό που λέτε. Τούτης έθεσε η άλλη πλευρά, από ό,τι άκουσα, και ένα ηθικό θέμα, ας πούμε. Γιατί δεν τον πήρατε ένα τηλέφωνο τον κύριο Αβράμη? Ισχύει η παραίτηση, δεν ισχύει η παραίτηση, θα προχωρήσω σε αυτή την κίνηση? Τι απαντάτε σε αυτό?
1: Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Οι έδρες δεν είναι ούτε δικές μου, ούτε του συναδέλφου που έκανε την αγωγή, γιατί χθες ακούστηκε ότι ανταλλάχθηκαν και εξώδικα. Δεν ανταλλάχθηκαν εξώδικα. Το μόνο εξώδικο που ήρθε ήταν προς το πρόσωπό μου. Εγώ δεν έστειλα κανένα εξώδικο σε κανέναν, ούτε απάντησα σε κανέναν, γιατί θεωρώ ότι το θέμα δεν είναι τόσο σοβαρό. Γιατί ούτως ή άλλως ο κύριος Αβράμης έχει βάλει την υπογραφή του. Είναι δεδομένο αυτό και το παραδέχτηκε και χθες. Και έχει βάλει την υπογραφή του και σε μια επιστολή που δεν έχει ημερομηνία. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Οι έδρες λοιπόν που πήρε η Εμπορική Ανανέωση δεν την πήρε προσωπικά ο Ρούπας, ο κάθε υποψήφιος μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, για το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Εμπορική Ανανέωση είναι μια μεγάλη παράταξη, πήρε ένα ποσοστό 40% στη φυσική ψηφοφορία, που είναι πάρα πολύ μεγάλο για τα δεδομένα του Εμπορικού Συλλόγου, εκφράζει τη φωνή των εμπόρων και στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι θέμα ηθικής, θα σας πω γιατί. Το θέμα ηθικής έγκυται αλλού. Οι κύριοι, όταν έχουν πάρει τις έδρες μέσω της εμπορικής ανανέωσης με την ψήφο όλων των πατρινών εμπόρων για αυτό που πρέσβευε η εμπορική ανανέωση, δημιουργούν οι τρεις τους μόνοι τους μία παράταξη και υφαρπάσουν ουσιαστικά τις έδρες που είχε η εμπορική ανανέωση. Το ηθικό, ξέρετε ποιο θα ήταν, κύριε Λαμπρόπουλε? να βγουν και να παραδώσουν την έδρα τους. Γιατί, όπως είπαμε και χτες, η νέα παράταξη που δημιουργήθηκε δεν έχει συμμετάσχει στις εκλογές. Δηλαδή, πήραν τις έδρες, φτιάξανε οι τρεις τους μια νέα παράταξη και ναι, αγνοήσανε...
0: Εξελέγησαν με το ενιαίο σχήμα της εμπορικής ανανέωσης και αποχώρησαν...
1: Όχι ενιαίο σχήμα, με την εμπορική ανανέωση εξελέγησαν.
0: Ναι, ναι. Και δημιούργησαν το νέο σχήμα.
1: Και δημιούργησαν το νέο σχήμα. Δηλαδή, ψηφίστηκαν από 400 περίπου εμπόρους, ναι, οι οποίοι ψήφισαν και τίμησαν με την ψήφο τους την εμπορική ανανέωση, και οι συγκεκριμένοι άνθρωποι εκμεταλλεύτηκαν αυτές τις ψήφους που πήρε η εμπορική ανανέωση και τις χρησιμοποίησαν για να δημιουργήσουν μια νέα παράταξη. Αυτό είναι το διατάφτα. Η εμπορική ανανέωση, ναι, κύριε Λαμπρόπουλε, είναι μια παράταξη η οποία δίνει μάχη τα τελευταία χρόνια για να αλλάξει η κατάσταση στον εμπορικό σύλλογο. Αυτή ήταν και η προγραμματική μας συμφωνία μεταξύ όλων. Εσείς βλέπετε σήμερα από τους κυρίους αυτούς να δίνουν κάποια μάχη για να αλλάξει κάτι στο εμπόριο? Όχι. Έχουν ενσωματωθεί με τη διοίκηση.
0: Είναι βαριά κατηγορία που λέτε.
1: Δεν είναι κατηγορία. Δεν είναι κατηγορία. Είναι ενσωματωμένη με τη διοίκηση αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει φωνή αντιπολίτευσης μέσα. Εγώ δεν μιλάω για... Δεν είναι κατηγορίες αυτά, κύριε Λαμπρόπουλε. Αυτά είναι η πραγματικότητα και η εικόνα που βγαίνει έξω. Έχετε δει εσείς δελτία τύπου να μιλάνε για προβλήματα του εμπορίου? Έχετε δει να ασκούν κριτική, που η κριτική είναι μέσα στα πλαίσια των δημοκρατικών διαδικασιών? Έχετε δει κριτική να ασκούν προς τη διοίκηση? Δεν τα κάνει όλα καλά. Έχετε δει τους τελευταίους μήνες κάτι να πούν ότι η διοίκηση πρέπει να κάνει αυτό? Το γεγονός ότι έχει περάσει από το προηγούμενο συμβούλιο που μας υποσχέθηκε ο πρόεδρος ότι θα δούμε τον κύριο Πιερακάκη μια και θα έρθει στην Πάτρα, έχει περάσει 15 μέρες και ότι θα ασχοληθούμε με τα προβλήματα, δεσμεύτηκε ο ίδιος. Εγώ χτες του είπα, κύριε Πρόεδρε, ότι πρέπει να δούμε τα προβλήματα του εμπορίου. Όπως και ο κύριος Δρευτούλιας, ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου, παραδέχτηκε χτες το βράδυ, μπροστά σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, ότι δεν έχει γίνει, ασχολούμαστε με πράγματα τα οποία δεν άπτονται του εμπορίου. Η ίδια η διοίκηση δηλαδή ομολόγησε χτες το βράδυ ότι ασχολείται με πράγματα που δεν άπτονται των προβλημάτων του εμπορίου. Και ασχολούμαστε με δεύτερης κατηγορίας πράγματα. Μόνοι τους το παραδέχτηκαν.
0: Πάντως θα μου δίνει μια πάσα να σας ρωτήσω και να κλείσουμε με αυτό. Μήπως αυτή η διαφωνία που έχετε με το σύγχρονο εμπόριο και αυτή το διαζύγιο που επήλθε είναι, ας το πούμε έτσι λαϊκά, είναι βούτυρο στο ψωμί της διοίκησης, της σημερινής διοίκησης του... Εσείς λέτε βέβαια ότι το σύγχρονο εμπόριο έχει ταυτιστεί με τη διοίκηση, λέτε?
1: Αν και εγώ δεν μιλούσα αυτή τη στιγμή σαν εμπορική ανανέωση, γιατί εγώ εκφράζω την εμπορική ανανέωση με μια έδρα μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εκφράζω όλο αυτόν τον κόσμο που μας ψήφισε στις προηγούμενες εκλογές. Λοιπόν, αν λοιπόν εγώ και εγώ δεν έκανα αντιπολίτευση, σίγουρα αυτή τη στιγμή, και δεν είναι αντιπολίτευση με τη στενή έννοια ότι πρέπει να γκρινιάζουμε. Η αντιπολίτευση είναι επικοδομητική. Η αντιπολίτευση φέρνει προτάσεις, έχει απόψεις, διορθώνει τις κινήσεις της διοίκησης, κρίνει αυτά που γίνονται. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι το τελευταίο διάστημα δεν έχουν κάνει τίποτα. Το μόνο που κάνουν είναι να αναπαράγουν δημοσιεύματα της ΕΣΕΕ ότι δεν πάει καλά το εμπόριο. Ποιες είναι οι προτάσεις για το τοπικό εμπόριο? Τι πρέπει να γίνει για το τοπικό εμπόριο? Δεν πρέπει ο εμπορικός σύλλογος, αυτό που είπα και προχθές, ο εμπορικός σύλλογος να βγει να καλέσει όλα τα κόμματα, είμαστε σε προεκλογική περίοδο, πρέπει να κληθούν όλα τα κόμματα στον εμπορικό σύλλογο, να τους ακούσουμε όλους, να τους θέσουμε τα προβλήματά μας σαν έμποροι και να μας απαντήσουν. Οι κύριοι αυτό δεν συνηγόρησαν να προχωρήσει, από ό,τι φαίνεται, γιατί αν συνηγορούσαν και ήταν μια πραγματική αντιπολίτευση που ήθελε το καλό του συλλόγου, θα έβγαιναν σήμερα στα κανάλια, θα έβγαιναν χθες, προχθές, και αντί να ασχολούνται με το πολύ κλειστό θέμα Αβράμης Ρούπας, έπρεπε να ασχολούνται με αυτό το θέμα και να φωνάζουμε όλοι με μια φωνή ότι καλέστε εδώ τους εκπροσώπους των κομμάτων να τους θέσουμε τα προβλήματα. Το εμπόριο πεθαίνει.
0: Μες.
1: Δεν το είδαμε αυτό, κύριε Λαμπρόπουλε.
0: Και κρατάω πίσω ότι ήταν ανοιχτή η ημερομηνία από ό,τι είπατε και δεν υπάρχει παραποίηση, αυτό λέτε εσείς?
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Καμία παραποίηση δεν υπάρχει. Η ημερομηνία ήταν ανοιχτή.
0: Είπε ο κύριος Αβράμη, έκανα λόγο για παραποίηση, γι' αυτό. Εντάξει.
1: Όχι, άρα είναι... και το παραποίηση είναι βαριά κουβέντα καταρχάς.
0: Με ενημερώνω ότι θα παρέμβει αμέσως μόλις κλείσετε. Προφανώς.
1: Παρέμβει, δεν έχω πρόβλημα. Κανένα, εγώ. Θέλετε να μείνω και στον αέρα, δεν έχω κανένα ακόμα. Η παραποίηση είναι βαριά κουβέντα. Όταν υπογράφουμε ένα έγγραφο, τσεκάρουμε τι είναι αυτό που υπογράφουμε. Ο κύριος Αβράμης το τσέκαρε εκείνη τη στιγμή, μάλλον το έχει ξεχάσει σήμερα. Δεν είχε ημερομηνία το έγγραφο και εξήγησα τους λόγους και πάλι δεν θα μπω στη διαδικασία να εξηγήσω περισσότερα. Έχει καταλάβει ο κόσμος τι συμβαίνει. εμείς να συνεχίσουμε δυνατά, γιατί αυτή την εντολή έχουμε πάρει. Εγώ είχα, η εμπορική ανανέωση είχε το 40% στη φυσική ψηφοφορία και εγώ προσωπικά ήμουν ο πρώτος εσταυρούς υποψήφιος της εμπορικής ανανέωσης. Οφείλω να τιμήσω την ψήφο των πατρινών εμπόρων.
0: Μάλιστα. Κύριε Ρούπα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση και την τοποθέτησή σας.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Λοιπόν,
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Λοιπόν, με ενημέρωσε ο Διονύσης Στεφανόπουλος, θέλει να παρέμβει ο Γιώργος Αβράμης. Χτες πρέπει να ομολογήσω ότι ήταν πολύ επεισοδιακή η συνεδρία του Συμβουλίου, του έκτακτου Συμβουλίου του Υπουργικού Συλλόγου. Είχαμε μάλιστα και διακοπή σε κάποια φάση μέχρι να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Αβράμη, θέλει να παρέμβει, άκουσε προφανώς τον Γιάννη το Ρούπα, θέλει να απαντήσει. Καλή σας μέρα, κύριε Αβράμη, τι κάνετε?
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, σας ακούμε.
3: Απορώ. Ακόμα απορώ.
0: Ο κύριος Ρούπας είπε πάντως ότι δεν έγινε παραποίηση, ότι απλά ήταν ανοιχτή ημερομηνία. Το έγγραφο.
3: Ακούστε με, ακούστε με, κύριε Λαμπρόπουλε. Εχθές ο κύριος Ρούπας παραπλάνησε. Έχει παραπλανήσει και την εμπορική ανανέωση. Έχει πει άλλα πράγματα στους ανθρώπους της εμπορικής ανανέωσης. Έχει παραπλανήσει εμένα προσωπικά. Έχει παραπλανήσει και το Προεδρείο. Το Προεδρείο του Εμπορικού Συλλόγου. Ίσως εχθές ο κύριος Ρούπας δεν έχει καταλάβει πού βρισκόταν. Δεν έχει καταλάβει γιατί γινόταν αυτό. Είναι θεσμικό το θέμα. Δεν μπορεί να έχει ένα χαρτί στα χέρια του ο κύριος Ρούπας που ναι, κύριε Λαμπρόπουλε, εγώ θα το πω. Έχει μπροστά στον κύριο Γουρδούπη, έχω υπογράψει αυτό το χαρτί. Χωρίς να υπάρχει ημερομηνία, γιατί θα την κατέθετα εγώ. Το χαρτί όπως το καταθέτει ο κάθε σύμβουλος. Σε όλη την Ελλάδα γίνεται αυτό. Ο κάθε σύμβουλος καταθέτει αυτός την παραίτησή του. Από το δικό του email. Ο κύριος Ρούπας ίσως δεν έχει καταλάβει το πόσο λάθος έχει κάνει. Και χτες εγώ ξεκάθαρα ευχαριστώ και τον κύριο Γουρδούπη και την κυρία Διονυσάτου και τον κύριο Παντελή. Αντί να πάμε κατευθείαν στην πόρτα των δικαστηρίων, μετά από αυτό το θεσμικό ατόπιμα που έκανε, εγώ τι είπα? Κύριε Ρούπα, πείτε ένα συγγνώμη τουλάχιστον, ώστε να μην οδηγηθούμε εκεί πέρα που δεν ήθελα να πάμε. Δεν έχω πάει ποτέ, δεν έχω περάσει την πόρτα των δικαστηρίων.
0: Άρα θα κινηθείτε νομικά πλέον?
3: Βεβαίως. Ο κύριος Ρούπας, δεν καταλαβαίνω εχθές τι έλεγε. Έριχνε την μπάλα στην εξέδρα. Ήσασταν στην αίθουσα, το είδα. Εγώ θα του πω όπως έκλεισα εχθές. Η εμπιστοσύνη κατακτήεται με πράξεις και κάνετε με πράξεις. Και οι δικές σας πράξεις, κύριε Ρούπα, θα σας ακολουθούν για πολύ καιρό. Και άλλο ένα ιστερόγραφο. Ένας συνάδελφος εχθές από το εκλεγμένος από το Προεδρείο του είπε κάτι. Καλό είναι αυτό να μπει στο μυαλό του. Και να μην εκτίθεται άλλο στα ραδιόφωνο. Εκτίθεται. Και υπάρχει κόσμος στην εμπορική ανανέωση. Εγώ δεν είμαι εκεί τώρα. Δεν μπορεί να χρησιμοποιεί ένα χαρτί δικό μου χωρίς την αξιοδότησή μου. Χωρίς την συγκατάθεσή μου. Χωρίς την έγκρισή μου. Και να το κυκλοφορεί και να πηγαίνει να παραπλανάει έναν εμπορικό σύλλογο. Ποιος? Ο κύριος Ρούπα. Και είναι ένας εξαίρετος επαγγελματίας. Δεν κάνει για αυτή τη δουλειά. Ή το κάνει για διαφημιστικούς λόγους. Δεν έχω καταλάβει ακόμα τι γίνεται. Είμαι πολύ συνηθισμένος. Έχω μεγάλη χαρά. Εχθές ορκίστηκε η κόρη μου. Έχω μεγάλη χαρά. Και είμαι πάρα πολύ, κύριε Λαμπρόπουλε, συγγνώμη για τον τόνο. Αλλά ακόμα δεν... Ένα συγγνώμη δεν έχει ακουστεί. Πείτε μου.
0: Δύο ερωτήσεις και θα κλείσουμε με αυτές, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο.
3: Και συγγνώμη για το λόγο μου, αν ανέβηκαν οι τόνοι.
0: Όχι, πρέπει να πω ότι και χθες στη συνεδρία του Εμπορικού Συλλόγου, όσοι παρακολούθησα, είδα μια τεταμένη κατάσταση. Πρώτη ερώτηση. Εσείς κατηγορηθήκατε πριν από λίγο ότι στην ουσία δεν κάνετε αντιπολίτευση στον Εμπορικό Σύλλογο και ισχύει αυτό, στη δίκηση?
3: Δεν είναι τυχαίο ότι η ημερομηνία του χαρτιού, θα σας πω κύριε Λαμπρόπουλε, εγώ μαζί με την κυρία Διονυσάτου είμαστε εκλεγμένοι στο ανώτερο όργανο που είμαστε, στην ΕΣΕ. Είμαστε τόσο ταπεινοί που δεν βγαίνουμε να το διατυμπανίζουμε από εδώ και από εκεί. Κάνουμε όμως δουλειά από κάτω, χωρίς να λέμε ότι το έκανε ο Αβράμης, το έκανε η Διονυσάτου. Καλό είναι για το εμπόριο, αυτοί που έχουν σηκωθεί από τον καναπέ, να κάνουν πραγματική, όπως λέει και ο κύριος Ρούπας,
0: αντιπολίτευση. Κάνατε μια αντιπολίτευση με τριοπάθεια, λέτε αυτό?
3: Ναι. Ακούστε όμως, κύριε Λαμπρόπουλε, μετά από την πάρα πολύ καλή παρουσία που είχαμε και η κυρία Διονυσάτου στη Γενική Συνέλευση της ΕΣΕΣ, ο κύριος Ρούπας μαζί με την ομάδα του, τότε έβαλε την ημερομηνία, τότε ήθελε να ξυλώσει τον Αβράμη, γιατί ο Αβράμης ψήλωσε και δεν πρέπει να ψηλώνει ένας άνθρωπος, καταλάβατε? Λυπάμαι πάρα πολύ για τον Γιάννη τον Ρούπα.
0: Και η δεύτερη ερώτηση, κύριε Αβράμη, και η δεύτερη ερώτηση, μήπως, και το άκουσα που το είπε και ο κύριος Γουρδούπης, μήπως έπρεπε να το πάρετε αυτό το χαρτί όταν έγινε, όχι απόσκηση ακριβώς, η αποχώρησή σας? Έπρεπε να πείτε, κύριε Ρούπα, ακούστε, δώστε μου το χαρτί πίσω, δεν ισχύει.
3: Κύριε Λαμπρόπουλε, ακούστε.
0: Ή βασιστήκατε, ας πούμε, σε μια ηθική δέσμευση?
3: Βασιζόμαστε στο λόγο. Είμαι, με ξέρετε, από 15 χρόνια στο εμπόριο. Δεν βγαίνω στα κανάλια. Εγώ δεν θέλω διαφήμιση για να βγαίνω στα κανάλια συνέχεια. Εμένα με ξέρει όλη η Πάτρα. Το ποιος είμαι, το ποιος είναι ο Γιώργος Αβράμης, και από εκεί και πέρα. Ένα χαρτί που υπάρχει ανοιχτή ημερομηνία, τη συμπληρώνει, ξανά το λέω, τη συμπληρώνει ο ίδιος. Εγώ το έδωσα το χαρτί αυτό στον κύριο Ρούπα για να το έχει σαν αποδεικτικό του λόγου μου. Εγώ τον κύριο Γιάννη Ρούπα δεν τον ήξερα. Δεν ήξερα ποιος είναι. Εγώ του λέω, πάρτο το χαρτί αυτό και όταν έρθει η ώρα εγώ θα το συμπληρώσω. Εγώ έφυγα από την εμπορική ανανέωση για τον ΑΒ λόγο. Αυτά θα τα πούμε πιο μετά. Ο κύριος Ρούπας, τη στιγμή που είχε αυτό το χαρτί, το είπαμε και χτες, έπρεπε να με πάρει ένα τηλέφωνο. Αν μου πει, Γιώργο, το και το, θες, δεν θες, το τι θα έκανα εγώ ήταν δικό μου θέμα. Αλλά έπρεπε να με πάρει ένα τηλέφωνο.
0: Μάλιστα. Ξεκάθαρο είστε κι εσείς. Το θέμα οδηγείται στα δικαστήρια από ό,τι είπατε.
3: Ναι, όμως τώρα θα φτάσουμε, κύριε Λαμπρόπουλε. Δεν μπορούμε να εκθέτουμε έναν άνθρωπο έτσι.
0: Μάλιστα. Κύριε Αβράμη.
3: Ούτε ένα συγγνώμη. Το είπα εχθές. Δυστυχώς. Λυπάμαι πάρα πολύ. Λυπάμαι πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη αν.
0: Όχι, είναι κατανοητό ότι μπορεί να υπάρχει μια προσωπική έτσι πικρία. Είναι κατανοητό απόλυτα και από τους ακροατές μας. Α, δούμε.
3: Δεν τρελαθήκαμε τρεις άνθρωποι. Είπαμε φεύγουμε από την εμπορική ανανέωση. Κάτι είδαμε. Και όσον αφορά αυτό που λέει ο κύριος Ρούπας, γιατί τον άκουγα, 400 έμποροι. Εγώ, η κυρία Διονυσάτου και ο κύριος Γουρδούπης πήγαμε πόρτα-πόρτα, κύριε Ρούπα. Εσείς ήσασταν στον υπόγειό σας από κάτω. Δεν πήγατε πουθενά σε κανένα έμπορο να ζητήσετε την ψήφο. Εγώ πήγαινα. Εγώ και η κυρία Διονυσάτου και ο κύριος Γουρδούπης πόδια-πόδια, και ο Τάκης, λόγω επειδή είναι και λίγο εύσομο, συγγνώμη Τάκη, αν δεν μπόρεσε και μου λέει, κύριε Γιώργο, να καθόμαστε και λίγο, να πίνω και λίγο νεράκι. Τέλος πάντων.
0: Είναι φουνταριστός στην
3: εκλογή, θα το δούμε.
0: Ωραία. Κύριε Αβράμη, σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
3: Ευχαριστώ
0: καλή
3: πολύ. Δυναμή. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ. Γεια σας.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Λοιπόν, 3-4 λεπτά. Γιώργος Προύσαλης να μας πει τι έγινε με το Μουντιάλ, για να κλείσουμε, να παραδώσουμε στον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Εγώ βλέπω ότι αν δεν υπάρξει ένα τέτα τέτ ανάμεσα σε Ρούπα Αβράμι, οι δύο πλευρές, και δοθούν οι εξηγήσεις, οι δύο πλευρές θα διηγηθούν στα δικαστήρια. Αυτό βλέπω, δεν βλέπω κάτι άλλο. Είναι ζωντανή εκπομπή, βλέπετε, παρεμβαίνουν οι άνθρωποι, οι συμπολίτες μας. Πάμε στο Μουντιάλ, έχουμε 3-4 λεπτά. Έλα Γιώργο, Γιώργος Προύσαλης, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Βραδιά της χθεσινή ημέρα ήταν η μέρα των ισοπαλίας. Σίγουρα η Ισπανία πρέπει να κροτήρει. Φοβερός ο Βοζίνια, ο οποίος έκανε 7 επεμβάσεις, δεν άφησε τους Ισπανούς να βάλουν γκολ, οι οποίοι, εφόσον καταλάβανε ότι δεν πρόκειται να σκοράρουν, φαίνεται ότι δεν είχαν πλάνο, και γενικότερα, ειδικότερα στο δεύτερο ημίχρονο, απλά κάνανε σουτ για να κάνουν, δεν είχαν κάποιο πλάνο ώστε να σκοράρουν. 0-0 εκεί πέρα. Πολύ καλός ο Βοζίνια, ο οποίος πριν το παιχνίδι είχε 5.000 followers στο Instagram και μετά πήγε πάνω από 4,7, παίζανε και 5 εκατομμύρια. Φοβερός ο Βοζίνια, 40 χρονών. Βέλγιο-Αίγυπτος, πολύ καλή η Αίγυπτος από το 20 λεπτό, σκόραρε με τον Ασούρ να κάνει ένα σουτ εκτός περιοχής, πήρε το αποφάσισμα για την ομάδα της Αιγύπτου. Το Βέλγιο και μετά πήρε την παρά στα πόδια, το προσπάθησε να φέρει το μάτι στα ίσα. Είχε ένα δοκάρι σε θερμίχρονο με τον De Bruyne και εν τέλει, εφόσον μπήκε ο Ντικίτελερ για να μπει ο Λουκάκου, βρήκε ένα γκολ στο 66 λεπτό, έκανε το 1-1, ο Χανί που έβαλε το αυτογκολ, ο Σομπόρ που έβαλε τα δύσκολα για τους Βέλγους. Η ομάδα του Γιώργου Δόνη, η Σαουδική Αραβία, η οποία έφυγε για αυτήν την ισοπαλία από την Ουρουάη, δεν είχε τις ιδιαίτερες φάσεις. Η Αραβία απλά είχε το γκολ με τον Αλαμρί στο 48 λεπτό και μετά ο Άλο Βαΐς ήταν εξαιρετικός, δεν άφησε το Βίνιας ποτέ να σκοράρει, μόνο ο Ραούχο έκανε το 1-1 στο 20 λεπτό. Ενώ το Ιράν, Νέα Ζηλανδία, πολύ καλή Νέα Ζηλανδία, αλλά και το Ιράν, το οποίο έβρισκε απαντήσεις. Δύο γκολ από τον Τζαστ στο 7ο και στο 24ο λεπτό, με το τριγωνάκι και στις δύο φάσεις Σινγκ, Γουτ και τον Τζαστ να είναι ο εκτελεστής. Το Ιράν με το Ραμίν στο 34ο λεπτό έκανε το 1-1 και στο 64 έχει κάνει το 2-2 το Ιράν. Πολύ καλό το Ιράν και πολύ καλή Νέα Ζηλανδία. Σήμερα να πούμε ότι έχει η Γαλλία Σενεγάλη στις 10 η ώρα στην ΕΤ2. Ενώ ένα τελευταίο, ότι ο παρελθόν από τον ΠΑΟΚ είναι ο Λουτσέσκου μετά από 5 χρόνια. Μαρίνο Πούσιτς και ο Λιούις Κάστρο είναι δύο υποψήφοι για το μπάγκο του ΠΑΟΚ, ενώ και χθες ο Αταμάν έκανε καινή λύση συνεργασίας με το Τερφίλι και φουλάρι για ο Μπράντοβιτς από ό,τι φαίνεται ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, έτσι φαίνεται. Θα δούμε, Γιώργο. Είναι μια μεταβατική περίοδος για όλους και πόσο μάλλον για τον Παναθηναϊκό. Είναι κάτι άλλο που έχουμε ξεχάσει, θες να πεις κάτι άλλο για να σε αποδεσμεύσουμε, ίσως να ευσύνω.
4: Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός φλετάρηκε με τον Νίο Γουίλιαμς, ο οποίος αγωνίζεται στη θέση 1 και 2, έπαιζε στην Κόνιασπορ και περιμένουμε μέσα στις μέρες να υπάρχουν εξελίξεις.
0: Εγώ νομίζω ότι έχει ήδη δώσει τα χέρια με τον Προμηθέα. Ό,τι έχουμε γράψει φέτος στο ρεπορτάζ του Προμηθέα έχει βγει κατά γράμμα. Νομίζω αυτό θα συμβεί και τώρα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Καλή σου μέρα.
4: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Η ώρα είναι 9 παρά κάποια δευτερόλεπτα. Έρχεται ο Παναγιώτης Ρηγόπουλος. Ζωντανή ενημέρωση από τον Κώστα Λαμπρόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Διονύση Στεφανόπουλο που ήταν στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Θα τα πούμε και πάλι αύριο πρώτα ο Θεός στις 8 το πρωί. Γεια σας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Διαβεβαίωσης του Ντόναλντ Τραμπ ότι το στενό του Ορμούς θα είναι εντελώς ανοιχτό την Παρασκευή, η μέρα που προγραμματίζεται η τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Πλαισίου ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Πλοία ανάμεσα τους πολλά φορτωμένα πετρέλαιο έχουν αρχίσει να βγαίνουν από το στενό, ανέφερε χθες μέσω Truth Social. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν το βράδυ ότι 3 δεξαμενόπλοια με αργό και 2 φορτηγά με εμπορεύματα διέσχισαν τη θαλάσσια περιοχή. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η Συμφωνία Πλαίσιο έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από τους Ντόναλντ Τραμπ, Τζέι Ντι Βάνς και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου και κύριο διαπραγματευτή της Τεχεράνης, Μοχαμάντ Μπάγερ Γαλιμπάφ. Προσερχόμενος στη σύνοδο της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας, ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε πως η συμφωνία θα φέρει ειρήνη στην περιοχή, ενώ άφησε να εννοηθεί πως την Παρασκευή θα κηρύξει προσωπικά την έναρξη των συνομιλίων 60 ημερών για να κλειστεί οριστική συμφωνία. Σήμερα αναμένεται να συζητηθεί η συμφωνία παρουσία των προσκεκλημένων ηγετών της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ. Ο στρατός του Ισραήλ θα παραμείνει στον Λίβανο για όσο είναι απαραίτητο, όπως και στη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας, αντέτεινε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η συμφωνία ανάμεσα σε Τεχεράνη και Ουάσιγκτον εκλαμβάνεται από μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης και του πολιτικού κόσμου στο Ισραήλ ως αποτυχία της κυβέρνησης. Ωστόσο, ο Νετανιάχου διαβεβαίωσε πως ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από τον κίνδυνο πυρηνικού ολέθρου. Σοκ από τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα, όπου 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε την αστυνομία. Στις φυλακές Κορυδαλλού επιστρέφει σήμερα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την ακύρωση από τον Άριο Πάγο του βουλεύματος αποφυλάκησής του. Ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη πέρασε τη νύχτα στα κρατητήρια της Γαδά, ενώ αυτήν την ώρα είναι ενώπιον του εισαγγελέα εφετών Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης. Ως το τέλος της άλλης εβδομάδας αναμένεται να έχει ψηφιστεί ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με δηλώσεις στον Αθήνα 984 του Υφυπουργού Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη. Μεταξύ άλλων, υπερασπίστηκε την πρόβλεψη για εκλογή από την πρώτη Κυριακή Δημάρχων και Περιφερειαρχών, λέγοντας πως εφαρμόζεται και σε άλλα κράτη με μεγάλη επιτυχία και τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν θα πάνε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια άσκηση από το Ήλιον ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σημείωσε πως αν θέλει ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να επισκεφθεί την περιοχή για να συναντήσει το πραγματικό θυμό της κοινωνίας και όχι τον επικοινωνιακό θυμό που εκφράζει ο ίδιος. Στη συνείδηση του ελληνικού λαού, η Ελλάδα έχει καταγραφεί ως αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε κυβέρνηση, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στην Νίκαια. Ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης θα συναντηθεί στις 12 με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο διήμερης επίσκεψής του στην Κύπρο. Συνεδρίαση εργασίας στις 3:30 της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με αντικείμενο τη συνταγματική αναθεώρηση. Μετά τα συνεργεία αυτοκινήτων, τα πλυντήρια και

0: Ένωσης ύστερα από διαπραγματεύσεις 13 ετών. Η συμφωνία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Οι επιβάτες θα εξακολουθούν να δικαιούνται αποζημίωση όταν η πτήση τους φτάνει στον προορισμό με καθυστέρηση άνω των 3 ωρών ή όταν ακυρώνεται. Οι αεροπορικές εταιρείες θα υποχρεώνονται να περιλαμβάνουν στον βασικό ναύλο και μία αποσκευή καμπίνας τύπου τρόλεϊ. Η αλλαγή αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τις αεροπορικές χαμηλού κόστους, οι οποίες χρεώνουν πρόσθετα τις αποσκευές καμπίνας. Αρχίζουν σε μία ώρα οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων, με πρώτο το μάθημα των Αγγλικών. Κλείνουν νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ ως και την Πέμπτη λόγω εργασιών οι σταθμοί του Μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο. Και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα, 8 άνθρωποι, στρατιωτικοί και υπάλληλοι της Boeing, σκοτώθηκαν στη συντριβή αμερικανικού βομβαρδιστικού Β-52 αμέσως μετά την απογείωσή του από την αεροπορική βάση Edward στην Καλιφόρνια. Το αεροσκάφος έκανε συνηθισμένη πτήση δοκιμής, σύμφωνα με τις αρχές. Ισχυρός σεισμός 6,7 ρίχτερ έπληξε την κεντρική Ινδονησία, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Η δόνηση είχε επίκεντρο την επαρχία της κεντρικής Κελεύης. Συντρίμμια μη επανδρομένου αεροσκάφους προκάλεσαν πυρκαγιά σε αποθήκη πετρελαίου στην νότια ρωσική περιφέρεια του Κρασνοντάρ, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές, που έκλεισαν μια τοπική οδό η οποία συνδέει την περιοχή με την προσαρτημένη Χερσόνησο της Κριμαίας. Στην αθλητική επικαιρότητα και στους αγώνες του Μουντιάλ, Αίγυπτος, Βέλγιο και Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη 1-1, Ιράν, Νέα Ζηλανδία 2-2. Και ο καιρός σχεδόν έθριος στην Αττική με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Θερμοκρασία ως 33 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Άσε, είμαι να σκάσω.
3: Τι έπαθες?
2: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
3: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
2: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
3: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε!
3: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του.
1: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.

Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Ξεκινήστε την ημέρα σας με την ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 9 με 10 το πρωί και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά, εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Καλώς πάρει στους FM, φίλες και φίλοι, γεια σας, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε, καλημέρα. ...103,9, καλημέρα σε όλους, μας ακούτε φυσικά και μέσα από το διαδίκτυο, είτε από το Ριτζένα, είτε από το ίντερνετ, σε κάθε περίπτωση ο Πελοπόννησος FM είναι δίπλα σας, κοντά σας. Καλημέρα, καλό ταξίδι σε όσους είναι ήδη καθοδόν, καλημέρα σε όλους τους υπόλοιπους που έχουν ξεκινήσει τη μέρα τους... με τα στραβά και τα ανάποδα βέβαια της πόλης μας και εν πάση περιπτώσει με τα απρόοπτα μικρά ή μεγάλα. Σε κάθε περίπτωση είμαστε εδώ και σήμερα ένα βήμα, φιλοδοξούμε να βρεθούμε μπροστά από τις ειδήσεις.

Να θυμίσω και σήμερα, φίλες και φίλοι, τα δικά σας μηνύματα τα περιμένουμε, τα καταγράφουμε, τα αναδεικνύουμε και τα διαβιβάζουμε στους υπευθύνους αρμόδιους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε κάτι τουλάχιστον από την καθημερινότητά μας. Θυμίζω, η Μαρία Ανδριάνου και σήμερα περιμένει τα δικά σας μηνύματα στο 261-0-312-530. Σήμερα 16 Ιουνίου λοιπόν, καλώς θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μόνη παραφωνία λίγες βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά. Την Τετάρτη όμως η αστάθεια θα ενισχυθεί με πιθανότητα εκδήλωσης σύντομων βροχών και τοπικών καταιγίδων, κυρίως σε ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Την Πέμπτη θα έχουμε τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που θα εκδηλωθούν σε τμήματα της Ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας, της Πελοποννήσου και της ορεινής Βόρειας Ελλάδας. Πολλοί λόγοι, φίλες και φίλοι, γίνεται με διαφορετικές βέβαια προσέγγισεις σχετικά με τις εξαγγελίες Πασόκ και Τσίπρα, σχετικά με την δωρεάν επιδότηση των συγκοινωνιών. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι μιλάμε για προτάσεις οι οποίες μάλλον θα έπρεπε να αποτελούν μέρος μιας επιθεώρησης σε κάποιο δελφινάριο ίσως, και όχι μια σοβαρή πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κομμάτων που θέλουν να κυβερνήσουν την Ελλάδα. Δηλαδή, μας λένε με λίγα λόγια ότι πρέπει όλοι εμείς οι υπόλοιποι, οι κάτοικοι των υπόλοιπων πόλων, οι πατρινοί για παράδειγμα, και όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες, να επιδοτούν το εισιτήριο, το δωρεάν εισιτήριο των Αθηναίων και των Θεσσαλονικιών. Με ποιο σκεπτικό, με ποιο γνώμονα γίνεται αυτό, κανένας δεν μπορεί να το καταλάβει και κανένας δεν μπορεί επαρκώς να το εξηγήσει. Ενώ από αυτούς οι οποίοι έχουν εισαγάγει μέσα στην κοινή πολιτική σφαίρα και το διάλογο αυτή την πρόταση, αυτές τις προτάσεις μάλλον, γιατί ουσιαστικά είναι κοινή συνισταμένη. Μιλάμε για δωρεάν εισιτήριο. Το ένα κόμμα λέει για δωρεάν εισιτήριο στους φοιτητές, ή το άλλο λέει για όλους τους νέους και τους μόνιμους κατοίκους και τους εργαζόμενους. Δηλαδή πράγματα τα οποία θα μετακυλήσουν το κόστος, φίλες και φίλοι, στους υπολείπους φορολογούμενους, δηλαδή σε εμάς. Όλα αυτά την ώρα βέβαια που εμείς ήδη έτσι αλλιώς καλούμαστε να πληρώσουμε αρμηρό εισιτήριο για όλα αυτά που μας συνιστούν τη μετακίνηση στην Πάτρα και πέριξ αυτής ή μακριά αυτής. Λοιπόν, ας μας εξηγήσει λοιπόν κάποιος έως πότε θα πρέπει εμείς, όλοι οι υπόλοιποι πολίτες, να πληρώνουμε τα δωρεάν εισιτήρια, όπως έχουν ευαγγελιστεί ήδη, των Αθηναίων και των Θεσσαλονικιών. Σε ποια λογική πατάει αυτό και σε ποιο περιδικαίου αίσθημα.

0: Θέλω να πάμε, φίλες και φίλοι, να φύγουμε από την πολιτική λίγο, γιατί η αλήθεια είναι πρωί-πρωί τώρα να μιλάς για πολιτικά είναι λίγο δυσάρεστο, λίγο βαρύ, σε πλακώνει η αλήθεια είναι. Θέλω να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με μια ομάδα φοιτητών, οι οποίοι δείχνουν, κατά τη γνώμη μου, τι ακριβώς σημαίνει και τι συμβολίζει και τι μπορούμε να περιμένουμε από τη νέα γενιά. Κατά τη δική μου άποψη, και ίσως κάποια στιγμή να το έχω πει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ότι η νέα γενιά δεν αντικατοπτρίζεται επακριβώς και με διάβγεια σε όλο αυτό που περιγράφει αυτή η τραπ κουλτούρα, η pop κουλτούρα μάλλον, και όλη αυτή η κατάσταση που βλέπουμε να αποτελεί σημείο αιχμής και αναφοράς στην κοινωνία μας. Νομίζω ότι η υγιής νεολαία είναι η συντριπτική πλειοψηφία και είναι αυτή που δίνει παραδείγματα, που δείχνει τον τρόπο και μας γεμίζει ελπίδες, όπως για παράδειγμα οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, οι οποίοι προσγείωσαν, σε εισαγωγικά η λέξη, μία φόρμουλα στην οδό Μεζόνο, στον πεζόδρομο. Μιλάμε λοιπόν για την ομάδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που παρουσίασε το μονοθέσιο φόρμουλα, το οποίο έχει κατασκευάσει η ίδια η ομάδα αυτή των φοιτητών. Το παρουσίασε στην οδό Μεζόνος, μπροστά από το κατάστημα Δούβρης. Και γιατί πήγε εκεί? Γιατί ο Δούβρης είναι ένας από τους μεγάλους χορηγούς σε αυτή την προσπάθεια. Μιλάμε λοιπόν για την ομάδα Πέλοψ των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, και σήμερα εμείς μιλήσαμε με τον Ιωάννη Λεωνίδα Γκότση, είναι ένα από τα ηγετικά μέλη αυτής της φοιτητικής ανήσυχης διορατικής φιλόπονης ομάδας, η οποία δεν παρουσίασε απλώς ένα μονοθέσιο, παρουσίασε το μονοθέσιο το οποίο έχει βραβευτεί και έχει ξεχωρίσει σε αγώνες οι οποίοι στείνονται ακριβώς με το ίδιο αντικείμενο. Θα μας τα πει ο ίδιος. Καταλαβαίνετε τώρα την έκπληξη του κόσμου, των υποψίες του, των ενημέρωτου, που περπατούσε αμέριμνος εκεί στον πεζόδρομο της Μεζόνος και είδε μπροστά του, με οποία έκπληξη βέβαια, ένα μονοθέσιο, πιστό αντίγραφο της φόρμουλα, βέβαια όχι της φόρμουλα 1, αλλά βέβαια αυτό παραπέμπει σε φόρμουλα. Δεν είναι βέβαια τόσο μεγάλο, τόσο αεροδυναμικό όσο αυτά της φόρμουλα 1, αλλά είναι πραγματικά ένα μονοθέσιο που κόβει την ανάσα, ιδιαίτερα εκείνων που μπήκαν μέσα, φυσικά όχι για να το οδηγήσουν, δεν γίνεται αυτό, αλλά για να νιώσουν την αίσθηση του πιλότου. Πραγματικά ήταν μία αίσθηση, γιατί και εμείς μπήκαμε μέσα, υποκύψαμε και εμείς στον πειρασμό, είναι πραγματικά μία αίσθηση, ακόμα και αν δεν κινείσαι, νιώθεις πραγματικά, σας το λέω, μία αδρεναλίνη να σε πλημμυρίζει. Φανταστείτε να τρέξεις κιόλας. Εγώ βέβαια δεν θα τον μπορούσα αυτό, η αλήθεια είναι. Είμαι πολύ συντηρητικός οδηγός. Αλλά λέμε τώρα, και μόνο στη φαντασία και μόνο στην αίσθηση ότι θα μπορούσες να το οδηγήσεις, και μόνο στη συνέστηση ότι είσαι μέσα εκεί στο βολάν αυτού του μονοθέσου, πραγματικά αλλάζεις επίπεδα. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στην ομάδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Είναι η φόρμουλα της Πάτρας. Και πάμε τώρα να ακούσουμε τι μας είπε ο Ιάσον Λεωνίδας Γκότσης. Είναι ένα από τα μέλη της ομάδας, ένας από τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Δεν είναι από την Πάτρα, είναι από την Αθήνα, σπουδάζει εδώ και δημιουργεί πραγματικά μαζί με όλους τους συμφοιτητές και τους καθηγητές του ένα παράδειγμα για μίμηση. Γιατί για μίμηση είναι όταν καταφέρουν παιδιά να δημιουργήσουν χωρίς μέσα, χωρίς τίποτα, έτσι από το μηδέν, να δημιουργήσουν ένα μονοθέσιο το οποίο, όπως ακούσετε, ξεχωρίζει και παίρνει και βραβεία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι μας είπε ο Λεωνίδας Ιάσον Γκότσης.
1: Είμαστε η Πέλοψη Racing Team του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Είμαστε μια ομάδα φοιτητική που κατασκευάζει μονοθέσια τύπου Formula Student και κατεβαίνουμε σε διαγωνισμούς ευρωπαϊκού επίπεδου. Την περσινή χρονιά καταφέραμε να κατασκευάσουμε το πρώτο πλήρες μονοθέσιο με το πρώτο πλήρες αεροδυναμικό πακέτο, όπου το περσινό καλοκαίρι ταξιδέψαμε στην Κροατία και στις Σέρες και κατακτήσαμε τη 17η θέση και την 5η αντίστοιχα. Η ομάδα φέτος είναι η τρίτη της χρονιά. Στοχεύουμε υψηλότερα, βελτιώνουμε διάφορα συστήματα πάνω στο μονοθέσιο, σύστημα ανεκτήσεων, μικροβελτιώσεις στην αεροδυναμική και όλα τα περιφερειακά του κινητήρα. Και αντίστοιχα θα συμμετάσχουμε αυτό το καλοκαίρι σε διαγωνισμό στο εξωτερικό.
2: Φτιάξετε ένα αυτοκίνητο από το μηδέν.
1: γενικά όλες οι ομάδες Formula Student κατασκευάζουν μονοθέσεις από το μηδέν, είναι όλα κατασκευασμένα από τους φοιτητές, με τη βοήθεια φυσικά όλων των συνεργατών που έχουμε.
0: Πόσο δύσκολο είναι αυτό το εγχείρημα?
1: Οι δυσκολίες είναι μεγάλες και πιεστικές από το χρόνο. Είμαστε και εμείς φοιτητές, κατακτάμε τη γνώση μόνοι μας με τη βοήθεια και των καθηγητών και των συνεργατών αντίστοιχα, και πρέπει να φέρουμε εις πέρας ένα μεγάλο project, όπου και για τα χρόνια της ομάδας το κάνει ακόμα πιο δύσκολο, αλλά το αποτέλεσμα που έχουμε βγάλει και από το feedback των κριτών του εξωτερικού και άλλων ανθρώπων στο χώρο είναι εξαιρετικό, μας έχουν πει.
0: Θέλετε να μου πείτε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες, τι ακριβώς είναι οι διαγωνισμοί που λαμβάνετε μέρος?
1: Ο διαγωνισμός λέγεται Formula Student. Υπάρχουν διάφορα event στην Ευρώπη που γίνονται. Κάθε διαγωνισμός δέχεται κάποιες ομάδες και αντίστοιχα υπάρχουν κατηγορίες CV που είναι εσωτερικής κάψης κινητήρας και τα ηλεκτρικά μονοθέσια. Στο διαγωνισμό αυτό υπάρχουν τα δυναμικά αγωνίσματα, όπως είναι το acceleration, 75 μέτρα επιτάχυνση που μετράει ο χρόνος. Υπάρχει το skidpad που είναι ένα οχτάρι ουσιαστικά που πάλι μετράει ο χρόνος. Υπάρχει το endurance που είναι 22 χιλιόμετρα και πρέπει το μονοθέσιο να τερματίσει και αντίστοιχα πάλι μετράει ο χρόνος. Επίσης υπάρχουν τα στατικά event. Υπάρχει το design event όπου παρουσιάζουμε το μηχανολογικό σχεδιασμό του μονοθεσίου και πρέπει να εξηγήσουμε όλες τις αποφάσεις σχεδιαστικά που πήραμε για να το κατασκευάσουμε. Υπάρχει το cost event όπου παρουσιάζουμε το budget και πώς το διαχειριστήκαμε σε όλα τα κομμάτια του μονοθεσίου. Και τέλος υπάρχει και το business plan, όπου παρουσιάζουμε στους κριτές ένα επιχειρηματικό πλάνο, μια ιδέα, όπου οι κριτές καλούνται να επενδύσουν σε αυτό και βαθμολογούμαστε με πόντους και αντίστοιχα από όλα αυτά βγαίνει μια κεντρική βαθμολογία όπου καταλήγει και στην κατάταξη.
0: Τώρα, τι παιδί έχετε πετύχει ως τώρα, τι νίκες έχετε πετύχει, τι διακρίσεις?
1: Την περσινή χρονιά που ταξιδεύσαμε στο διαγωνισμό Formula Student Alpatria στην Κροατία, κατακτήσαμε τη 17η θέση στην κατηγορία μας, και στις Έρες, το FS ήχου, κατακτήσαμε την 5η.
0: Μάλιστα. Αυτό συνοδεύεται και από κάποια χρηματικά έπαθλα?
1: Συγγνώμη?
0: Αυτό συνοδεύεται και από κάποια χρηματικά έπαθλα?
1: Οι διαγωνισμοί αυτοί δεν έχουν χρηματικά έπαθλα. Είναι καθαρά διαγωνισμοί φοιτητών, εκπαιδευτικοί, είναι...
0: Πόσο υπερήφανοι λοιπόν νιώθετε για αυτές τις επιτυχίες, αυτές τις σημαντικές διακρίσεις για εσάς και για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου?
1: Είναι πραγματικά συγκινητικό, ειδικά για μια μικρή ομάδα όπως είμαστε εμείς με λίγα χρόνια, να βλέπουμε για πρώτη φορά στα χρονικά της ομάδας το μονοθέσιο να οδηγάει και να είναι στην πίστα. Είναι κάτι πολύ φανταστικό, ένα τρελό για μας συνέστημα που μπορεί οι γύρω μας να μην το καταλαβαίνουν βλέποντας άλλες ομάδες ή εξωτερικό ή άλλες βιομηχανίες γενικά.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι. Αυτή η μεγάλη επιτυχία που έχετε καταφέρει στέλνει και ένα μήνυμα για το πραγματικό μήνυμα για τη νέα γενιά και όχι αλλοιωμένο, αμαυρωμένο από όλα αυτά που διαβάζουμε και βλέπουμε τα τελευταία χρόνια στα μέσα ενημέρωσης, στα κοινωνικά δίκτυα? Αυτή τελικά είναι η νέα γενιά, αυτή η νέα γενιά της διάκλησης, της εξέλιξης?
1: Είναι κάτι που ακούγεται κλισέ, αλλά είναι η πραγματικότητα ότι μέσα από αυτούς τους διαγωνισμούς όντως οι νέες γενιές μαθαίνουν πάρα πολλά για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό στην περίπτωσή μας, γενικά για τη μηχανολογία, και μπαίνουν σε χώρους και γνωρίζουν συνεργάτες και υπηρεσίες και διάφορες τεχνολογίες γενικά που μπορεί να μην γνωρίζαμε εμείς. Αυτό σε φέρνει πιο κοντά στον τομέα του μηχανικού και γενικά της βιομηχανίας. Και το επίπεδο που φτάνουν τα παιδιά μέσα στις ομάδες είναι πολλές φορές πολύ μεγαλύτερο από κάποιον που έχει ήδη τελειώσει κάποιο πανεπιστήμιο και έχει το χαρτί του μηχανολόγου. Του μηχανολόγου π.χ.
0: Κλείνοντας, θέλω να μου πείτε για αυτή την εκδήλωση που έγινε στο πεζόδρομο της Μεζόνος. Πώς αντιμετώπισαν οι διερχόμενοι, ανυποψίαστοι, ανενημέρωτοι, οι περισσότεροι φαντάζομαι, αυτό το αυτοκίνητο, πώς αντέδρασαν όταν έμαθαν ακριβώς ότι πρόκειται για ένα δημιούργημα των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ποια ήταν τα συναισθήματα που τους διακατήχαν, ποιες ήταν οι δράσεις τους, τι σας είπανε?
1: Αρχικά πολλοί από αυτούς που περάσαν ήταν και ακόλουθοι μας, που βλέπουν το ταξίδι μας γενικά, ήρθαν να γνωρίσουν την ομάδα, να δουν από κοντά για πρώτη φορά το μονοθέσιο, όχι μόνο από τα κοινωνικά δίκτυα. Οι άνθρωποι που δεν μας είχαν ξαναδεί ξαφνιαστήκανε, δεν έχουν ξαναδεί κάτι τέτοιο στο κέντρο της Πάτρας. Είναι κάτι πολύ καινούριο, κάτι που δεν το βλέπεις κάθε μέρα σε ένα καθημερινό Σάββατο. Ένα ειδικά θέλω να το τονίσω είναι π.χ. τα μικρά παιδιά που ενθουσιάζονται πραγματικά με κάτι τέτοιο. Είναι κάτι πολύ φανταστικό για αυτά. Και ήταν μεγάλη μας χαρά να μπορούμε να τα βάλουμε μέσα στο μονοθέσιο, να δούμε πώς είναι και να τους εμπνεύσουμε αντίστοιχα και να τους οθήσουμε να ακολουθήσουν αυτόν τον τομέα, και ίσως αργότερα να είναι αυτοί που, όταν έχουμε φύγει εμείς από την ομάδα, να είναι αυτοί που τη διαχειρίζονται και τη τρέχουν αυτό το έργο.
0: Αυτό λοιπόν μας είπε ο Ιάσονας Λεωνίδας Γκότσης, ένας από τους φοιτητές της ομάδας Πέλοψ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που παρουσίασαν ένα μονοθέσιο στο πεζόδρομο της Μεζόνος, έξω δηλαδή ακριβώς από το κατάστημα Δούβρης. Ήταν μια πρωτοτυπία, μια διαφορετικότητα στην μονοτονία της καθημερινότητας που πραγματικά εξέπληξε. Αυτά μας είπε, αυτά έχουν πετύχει, και επειδή είναι φιλόπονοι, επειδή είναι διορατικοί και επειδή είναι ανήσυχοι, νομίζω θα έρθουν και άλλες διακρίσεις και άλλες νίκες. Συγχαρητήρια λοιπόν στα παιδιά. Αυτή είναι η νεολαία μας. Αυτή είναι η νεολαία που πρέπει να προτάξουμε σαν όραμα, σαν μήνυμα, για να παραδειγματίσει και τους άλλους συνομιλίκους. Είναι η νεολαία της καινοτομίας, της διορατικότητας, της δημιουργίας. Είναι τα παιδιά του αύριο. Με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα πάμε για το διαφημιστικό διάλειμμα των 9:30 και επιστρέφουμε με έναν πολύ ενδιαφέροντα καλεσμένο για μια εκδήλωση η οποία έρχεται στην Πάτρα αύριο, που θα παρουσιάσει πάρα πολύ μεγάλες απολύξεις στο θέμα του πολιτισμού και του πνευματικού κόσμου.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο Λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο Λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο Λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

Πελοπόννησος FM 103,9. Καλημέρα σε όλους και σε εκείνους που άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους και σε άλλους ίσως που μάλλον συντονίστηκαν ίσως τώρα. Σε κάθε περίπτωση, 103,9, ζωντανή ενημέρωση, ένα βήμα μπροστά από τις ειδήσεις. Φιλοδοξούμε να βρισκόμαστε και φυσικά να ρίχνουμε ματιές και στον πολιτισμό, γιατί το χρειαζόμαστε. Θα ήταν πολύ αβάσταχτο να έχουμε μόνο και αποκλειστικά έτσι πολιτική ενημέρωση, καθώς είναι τοξικό το περιβάλλον έτσι κι αλλιώς και σε τοπικό αλλά και σε πανελλαδικό κεντρικό επίπεδο.

Είχαμε σφοδρή σύγκρουση, φίλες και φίλοι, στα τροχαία στο κέντρο της πόλης χθες, στη συμβολή των οδών Κανακάρη και Καρόλου. Ευτυχώς, παρά τις σημαντικές υλικές ζημίες που προκλήθηκαν στα δύο εμπλεκόμενα οχήματα, αλλά και στις υποδομές του δρόμου, ευτυχώς, όπως είπα, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Μιλάμε για ένα πολύ σφοδρό τροχαίο ατύχημα σε κεντρικό σημείο της Πάτρας, όπως σας είπα, στη συμβολή των οδών Κανακάρη και Καρόλου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, με αποτέλεσμα το ένα αυτοκίνητο να ανατραπεί στο οδόστρωμα, ενώ το δεύτερο βγήκε εκτός πορείας, καταλήγοντας πάνω στο πεζοδρόμιο και προσκρούοντας σε φωτεινό σηματοδότη. Ευτυχώς, παρά τις σημαντικές υλικές ζημίες, παρά τις ζημιές στις υποδομές του δρόμου, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, γεγονός που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην τύχη αλλά και στη μικρή κυκλοφορία τη στιγμή του συμβάντος. Τώρα, η τροχιά έσπευσε στο σημείο, κατέγραψε το περιστατικό και εξετάζει τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο ατύχημα.

Είχαμε και τις εκλογές στο Ιατρικό Σύλλογο Πάθρας Φλεσκευήλ με σαρωτική νίκη της Άννας Μαστοράκου, η οποία εξέλεξε τις 7 από τις 13 έδρες του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με μια συμμετοχή πολύ υψηλή, 75% σχεδόν, δηλαδή από τους 1.953 οικονομικά τακτοποιημένους γιατρούς ψήφισαν οι 1.454. Μιλάμε για μια νίκη σαρωτική, εμφατική θα έλεγα, ήταν πάρα πολύ σημαντική αυτή η νίκη, ιδιαίτερα από μια σφοδρή καταγγελία που είχε προηγηθεί από κάποιο συγκεκριμένο συνδυασμό, η οποία θα επιτρέψετε να πω ότι ήταν και ανίκια και δεν είχε σχέση με την πολιτική, δεν είχε σχέση με το επόμενο στίχημα που θα πρέπει να θέσει ο Ιατρικός Σύλλογος. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω και η συγκεκριμένη παράταξη καταδικάστηκε από το σύνολο των γιατρών, εξέλεξε μόλις μία έδρα στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Μιλάμε για ξεκάθαρο μήνυμα δημοκρατικής συμμετοχής και αναπτυξιακής πορείας. Έτσι χαρακτήρισε την νίκη της η Άννα Μαστοράκου μετά την εκλογή της. Σημείωσε ότι ευχαριστεί από καρδιάς όλες τις συναδέλφους και όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στη διαδικασία και με την ψήφο τους ανέδειξαν ως κυρίαρχη επιλογή την πορεία του έργου, της ανάπτυξης, της εξωστρέφειας και της πρόοδου του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών.

0: Συνδεσμοί στο Πελοπόννησο FM, φίλες και φίλοι, πάμε να δούμε τώρα μια εκδήλωση που γίνεται αύριο. Μια εκδήλωση ξεχωριστή, μια ημερίδα που έρχεται στην Πάτρα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αφορά ένα πρόσωπο που ίσως δεν το γνωρίζουν τόσο πολύ. Μιλάμε για έναν εντεταλμένο των γραμμάτων. Έναν άνθρωπο ο οποίος παρουσίασε όλη του την ζωή συνυφασμένη, άρρηκτα συνδεδεμένη με τα γράμματα και τον πολιτισμό. Μιλάμε λοιπόν για έναν άνθρωπο ο οποίος έρχεται ξανά μέσα από μία ημερίδα της στέγης γραμμάτων Κωστής Παλαμάς, μία ημερίδα η οποία έρχεται για να θυμίσει φωτεινές στιγμές της νεοελληνικής γραμματείας. Μιλάμε για τον Γιώργο Κατσίμπαλη, ο οποίος υπήρξε κύριος εμψυχωτής των μοντερνιστικών καλλιτεχνικών κύκλων του Μεσοπολέμου. Στην ημερίδα αυτή που διοργανώνεται πρόκειται να μελετηθούν ορισμένες όψεις από την εργοβιογραφία του καθώς και η συμβολή του στις νεοελληνικές βιβλιοκές σπουδές. Μιλάμε λοιπόν για μια ημερίδα η οποία έρχεται με ξεχωριστό ενδιαφέρον και με ιδιαίτερα σημαντικούς ομιλητές. Ξεκινάει αύριο στις 6 το απόγευμα στη στέγη γραμμάτων Κωστής Παλαμάς και θα ολοκληρωθεί γύρω στις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Πάντα όπως είπα στη στέγη γραμμάτων Κορίνθου 241 στην οικία Κωστή Παλαμά. Η οργάνωση ανήκει στη στέγη γραμμάτων Κωστής Παλαμάς και στο Εργαστήριο Αρχαιακών Τεκμηρίων και Τύπου. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Μπακρόζη, υπεύθυνο της στέγης γραμμάτων Κωστής Παλαμάς, για να μας δώσει τις ακριβείς διαστάσεις και παραμέτρους αυτής της ξεχωριστής ημερίδας. Κύριε Μπακρόζη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ριγόπουλε.
0: Μιλήστε μας λοιπόν για την ημερίδα αυτή, ποια ανάγκη τη γέννησε, τι σηματοδοτεί και ποιους θα φέρει στην Πάτρα για να μιλήσουν για τον Γιώργο Κατσίμπαλη.
1: Είναι εξαιρετική τιμή για μας να ασχοληθούμε με το πρόσωπο του Γιώργου Κατσίμπαλη και τη συμβολή του στα ελληνικά γράμματα. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι η ανάγκη αυτή προκύπτει και από τον, μετά τη διαπίστωση ότι ολοένα και λιγοστεύουν οι αναφορές στο πρόσωπο και το έργο του Γιώργου Κατσίμπαλη τα τελευταία χρόνια. Θεωρήσαμε λοιπόν σε συνεργασία με πάντα με το Εργαστήριο Αρχαιακών Τεκμηρίων και Τύπου του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου των Πατρών ότι έπρεπε να γίνει κάτι γύρω από αυτό. Για μας όμως πρέπει να σας αναφέρω το εξής: δεν αποτελεί ένα απλό χρέος. Για μας που παρουσιάζουμε το έργο και τη βιογραφία του Κωστή Παλαμά σε όποιον έρχεται να επισκεφθεί το σπίτι του, είτε φορέα, είτε σχολείο, είτε απλό επισκέπτη, η αναφορά στο όνομα του Κατσίμπαλη είναι συχνή και πραγματικά είναι βιωματική ανάγκη να μιλήσουμε γι' αυτό. Φανταστείτε ότι μέσα στη μία ώρα της περιήγησης που θα κάνει κάποιος στο σπίτι του Παλαμά θα ακουστεί το όνομα και στοιχεία από τη δράση του Κατσίμπαλη τουλάχιστον σε τρεις φάσεις. Πρώτα-πρώτα όταν υποβάλει κάποιος το ερώτημα και πώς διασώθηκε το έργο του Κωστή Παλαμά. Τα χειρόγραφα, το αρχείο του, όλα αυτά. Εκεί πρέπει να απαντήσουμε για τον ρόλο του Γιώργου Κατσίμπαλη, ο οποίος ήταν ο εργοβιογράφος, ο βιβλιογράφος του Κωστή Παλαμά και συγκέντρωσε όλο το υλικό. Θα δει κάποιος μέσα στη βιβλιοθήκη μας να έχουν κυρίαρχη θέση η πρώτη έκδοση των απάντων, η οποία ήταν βέβαια των απάντων του Κωστή Παλαμά και η οποία ήταν και η μοναδική μέχρι το 2017 και αυτή αποτελεί αποκλειστικό έργο ως προς την επιμέλεια και την έκδοση του Γιώργου Κατσίμπαλη. Mm-hmm. Και η τρίτη αναφορά, όταν κάπου περιγράφουμε τα γεγονότα της 28ης πλέον Φεβρουαρίου του 1943, που είναι η μέρα της κηδείας του Παλαμά στο πρώτο νοικοταφείο της Αθήνας, δεν μπορεί να μην γίνει ειδική μνήμα στο Γιώργο Κατσίμπαλη και στην ηρωική του στάση ακριβώς μέσα στην κηδεία αυτή. Οπότε πραγματικά δεν είναι μόνο ένα τυπικό χρέος, είναι ένας άνθρωπος που τον συναντάμε, τον θυμόμαστε στην καθημερινότητά μας εδώ και θεωρήσαμε ότι του οφείλουμε αυτή την επιστημονική προσέγγιση στο έργο του. Από εκεί και πέρα πρέπει να πω ότι στους ομιλητές που θα έχουμε και τους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ θα συμμετέχουν πρώτα-πρώτα μέλη της ίδιας της οικογένειας Κατσίμπαλη, ο θετός του γιος και η εγγονή του, δύο πολύ σημαντικά πρόσωπα που θα μας μιλήσουν για τη ζωή και το έργο. Επίσης, η κυρία Βασιλική Λαμπροπούλου, η οποία είναι φιλόλογος, με καταγωγή από την Πάτρα μάλιστα, και η οποία αυτή τη στιγμή εργάζεται στο αρχείο Κατσίμπαλη. Θα μιλήσουν και τρεις ομιλητές από τον πανεπιστημιακό χώρο, γύρω από επιμέρους πλευρές του έργου τους. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι έχουμε ένα μεγάλο απόντα, μια ηχηρή απουσία. Ήταν προσκεκλημένος και είχε απαντήσει θετικά στην πρόσκλησή μας ο πολύ αγαπημένος Δημήτρης Δασκαλόπουλος, ο οποίος, όπως θα ξέρετε, πριν από πολλές μέρες έφυγε από τη ζωή. Ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, που είναι πατρινός, είναι πρακτικά ο συνεχιστής του έργου Κατσίμπαλη στην ελληνική λογοτεχνία. Είναι αυτός που αναδεικνύει μετά τον Κατσίμπαλη και συνεχίζει την ειδικότητα, να το πούμε έτσι σε πολλά εισαγωγικά, της βιβλιογραφίας, της βιβλιολογίας. Είναι ο μελετητής του αρχείου Καβάφη, ο μελετητής του αρχείου Σεφέρη, ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει ένα τεράστιο ερευνητικό έργο. Και δυστυχώς δεν θα βρίσκεται κοντά μας. Σημαντικά είναι για τα πρόσωπα ακόμα που έχουν κληθεί να παρακολουθήσουν την ημερίδα, όχι από τη θέση του ομιλητού. Και εκεί έχουμε ορισμένες τιμητικές για την Πάτρα εκπλήξεις.
0: Να πούμε μία από αυτές.
1: Μία από αυτές, λοιπόν, που ίσως ο κόσμος δεν γνωρίζει βέβαια, είναι οφείλεται στη συγγενική σχέση της οικογένειας Κατσίμπαλη με τον πατρινό πρωθυπουργό, τον Ανδρέα Μιχαλάκοπουλο. Ο πρωθυπουργός του Μεσοπολέμου, η σύζυγός του ήταν η αδερφή του Γιώργου Κατσίβαλη. Βρίσκεται στη ζωή, λοιπόν, και θα παρακολουθεί τις εργασίες της ημερίδας η εγγονή του Ανδρέα Μιχαλάκοπουλου, κυρία Κανελοπούλου, μια κυρία η οποία είναι μέρη προφανώς πατρινή.
0: Δεν ξέρω βέβαια αν θα θέλει να πάει στην πλατεία Όλγας να δει τον Ανδριάντα.
1: Δεν μπορώ να το
0: αλλά καλό θα είναι να μην πάει
1: αυτό,
0: γιατί αν πάει και δει αυτά τα χάλια όταν... μάλλον
1: είναι ένα θέμα αυτό. Και ίσως να σας πω κάτι, κύριε Γόπουλο, έχουμε ξεχάσει τα ονόματα της ιστορίας που προκύπτουν από την Πάτρα εν πωλής, και τον Μιχαλακόπουλο και τη σημασία του σαν έναν προοδευτικό βενιζελικό πρωθυπουργό, πολύ σημαντικό για την εποχή, με πολύ μεγάλο έργο, και πολλούς άλλους που έχουν παίξει κάποιο πολύ σημαντικό ρόλο στην ιστορία της πόλης, στην ιστορία της Ελλάδας, προερχόμενη από την πόλη.
0: Μάλιστα. Μιλάμε, λοιπόν, για μια τιμητική ημερίδα στο όνομα ενός ακούραστου εργάτη των γραμμάτων, ενός βιβλιογράφου, ενός εκδότη, συλλέκτη πολύτιμων τεκμηρίων και κυρίως ενός ακούραστου εμψυχωτή μιας ολόκληρης γενιάς δημιουργών. Αυτός, δηλαδή ο Γιώργος Κατσίβαλης, θα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της ημερίδας που διοργανώνουν η στέγη γραμμάτων Χρυσής Παλαμάς και το Εργαστήριο Αρχαιακών Τεκμηρίων και Τύπου. Νομίζω ότι είναι περισσότερο από μια ιστορική αναδρομή, έτσι, αυτή η συνάντηση. Αποτελεί, νομίζω, την ευκαιρία να φωτιστεί η διαδρομή ενός ανθρώπου που αφιέρωσε τη ζωή του στην υπηρεσία της λογοτεχνίας και του πολιτισμού. Και ενός ανθρώπου που, νομίζω, κύριε Μπακρόζη, πρέπει αυτό να το υπογραμμίσουμε, χωρίς να επιδιώξει ποτέ τα φώτα της δημοσιότητας και βρέθηκε στο επίκεντρο των σημαντικότερων πνευματικών ζυμώσεων του 20ου αιώνα, συμβάλλοντας, θα έλεγα, καθοριστικά στη διαμόρφωση της νεοελληνικής γραμματείας.
1: Επιτρέψτε μου με την άδειά σας να προσθέσω δύο επιμέρους στοιχεία. Αν κάποιος έχει διαβάσει το μυθιστόρημα του Χένρι Μίλλερ, ο κολοσσός του Αμαρουσίου, είναι έτσι διάσημο το μυθιστόρημα, αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται για περιγραφή του Γιώργου Κατσίμπαλη, και μάλιστα επώνυμα.
0: Πρέπει να πούμε ότι ο Χένρι Μίλλερ εμπνεύστηκε από τον Κατσίμπαλη για να αποθανατήσει στο θηλυκό κολοσσό του Μαρουσιού. Ναι.
1: Ακριβώς, και τον περιγράφει απολύτως. Το δεύτερο, το δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που ξεχνάμε περισσότερο για το Μεσοπόλεμο είναι το εξής, είναι ότι έγινε προσπάθεια μετάφραση των Ελλήνων λογοτεχνών της εποχής, ξεκινώντας κυρίως από την ποιήση, αλλά και περιλαμβάνοντας και πολύ μεγάλο μέρος του έργου του Παλαμά, στα αγγλικά και τα γαλλικά. Πρέπει να πούμε ότι οι μεταφράσεις αυτές είχαν την υπογραφή Κατσίμπαλη. Οι αγγλόφωνες μεταφράσεις, ας πούμε, είναι μεταφράσεις Κατσίμπαλη και Στεφανίδη, και είναι για πολύ μεγάλα έργα, και οι γαλλόφωνες έχουν κυρίως την υπογραφή Κατσίμπαλη. Μην το ξεχνάμε αυτό, είναι μια μεγάλη προσπάθεια διάδοσης, εξαγωγής της νέας ελληνικής λογοτεχνίας στην Ευρώπη, την οποία μας τη θύμισε μάλιστα Γαλλίδα ελληνικής καταγωγής, Γαλλίδα βουλευτής που επισκέφθηκε το χώρο μας και μίλησε, η Μαργαρίτα Καραμανλής, πριν από 2 χρόνια στην Πάρα. Εκεί γνωρίζουν το όνομα του Γιώργου Κατσιμπάλη. Ενδεχομένως εμείς εδώ να μην το θυμόμαστε πάρα πολύ καλά. Έχει δηλαδή πολύ μεγάλη σημασία μεταξύ των υπολείπων και το μεταφραστικό του έργο. Ο Κατσίβαλης έβλεπε τις μεταφράσεις της ελληνικής λογοτεχνίας σαν τον ημάντα πρόσβασης, σαν το διάδρομο πρόσβασης στην ευρωπαϊκή διανόηση του ελληνικού κόσμου.
0: Μάλιστα. Περισσότερα λοιπόν στην ημερίδα αύριο, ξεκινάει στις 6 το απόγευμα στη στέγη Γραμμάτων, Κωστής Παλαμά, στην Οδό Κορίνθου, στην Ικέλα, δηλαδή Κωστή Παλαμά. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία, να πούμε ότι η συμμετοχή είναι ελεύθερη, δεν είναι?
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν 6 αύριο το απόγευμα, Τετάρτη, στη στέγη Γραμμάτων Κωστής Παλαμάς, η ημερίδα αυτή για τον Γιώργο Κατσίμπαλη είναι εντεταλμένο των γραμμάτων. Μια ξεχωριστή προσωπικότητα των ελληνικών γραμμάτων, που νομίζω ότι η αναφορά του και το αποτύπωμά του είναι ακόμα βαθύ, και νομίζω είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διαμόρφωσε τις ζυμώσεις και την πορεία της ελληνικής διαφώτισης σε μια ολόκληρη εποχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπακρόζη. Εύχομαι καλή επιτυχία και πάντα στη στέγη των γραμμάτων να παρουσιάζει τόσο σημαντικές και ουσιαστικές εκδηλώσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα και σας περιμένουμε.
0: Να είστε καλά.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM, φίλες και φίλοι, 103,9, για να δούμε τι γίνεται στο Ρίο. Μας λένε ότι υπάρχουν εκεί θέματα με την καθαριότητα και υπάρχουν και πλατείες οι οποίες θέλουν καθαρισμό, όπως για παράδειγμα η πλατεία που βρίσκεται απέναντι από τον Ιερόναο Αγίου Γεωργίου, που είναι σε κακή κατάσταση, έχει μετατραπεί σε ζούγκλα, μας γράφουνε, και χρήζει άμεσης παρέμβασης από τα συνεργεία του Δήμου. Στην Οβρία, εκεί στο ΚΕΠ, μας σημειώνουν ότι έχει δημιουργηθεί πάλι εκεί ένας χώρος χωματερής από ασυνείδητους. Πρέπει να υπάρξει άμεση παρέμβαση του Δήμου Πατρέων και των συνεργείων του. Μας σημειώνουν αχουραδές ότι πολλοί κάδοι απορριμμάτων του Δήμου έχουν χαλάσει οι μηχανισμοί τους, και μιλάμε για κάδους οι οποίοι βρίσκονται κατά κύριο λόγο στο κέντρο, δηλαδή κλείνει το καπάκι χωρίς να υπάρχει μηχανισμός καθυστέρησης, και αυτό συνεπάγεται μια, καταλαβαίνετε, μεγάλη επιβάρυνση για τους πολίτες και μεγάλη ταλαιπωρία. Από την άλλη, μας σημειώνουν ότι είναι ανορθόδοξο και ανθυγιεινό να υπάρχουν κάδοι ανοιχτοί στην Πάτρα, και μάλιστα αυτοί οι κάδοι να μην είναι ανοιχτοί εξαιτίας των πολιτών, αλλά εξαιτίας και των υπαλλήλων του Δήμου, οι οποίοι μετά την αποκομιδή των απορριμμάτων παραδάνε τους κάδους, όπως μας λένε, ανοιχτούς, δίνοντας το κακό παράδειγμα. Σε κάθε περίπτωση, βλέπουμε και κάδους οι οποίοι είναι απέναντι πλησίων υγειονομικών χώρων, χώρων εστίασης και αναψυχής, στην Πάτρα, και δυστυχώς οι κάδοι αυτοί να είναι ανοιχτοί με τα τροχτικά, τις γάτες και όλα τα υπόλοιπα να δίνουν πάρτι εκεί, να μπαινοβγαίνουν. Μα σημειώνεται επίσης ότι σε αρκετά σημεία της Πάτρας υπάρχει έντονη αποφορά στις σκάρες που υπάρχουν στην πόλη, στους οχετούς δηλαδή της πόλης, σε πολλά σημεία. Είναι δηλαδή αυτή η διεύλη απορροής των όμβριων υδάτων, και αυτό συνιστά την ανάγκη καθαρισμού τους. Είναι έντονη αποφορά, με αποτέλεσμα πολλοί καταστηματάρχες να τοποθετούν πάνω χαρτόνια σε αυτές τις σκάρες, προκειμένου να μην βγαίνει προς τα έξω αυτή η αποφορά. Σε κάθε περίπτωση, ο καθαρισμός είναι επιβεβλημένος. Μας σημειώνεται από την Κατοχαγιά ότι η κατάσταση με το κυκλοφοριακό εκεί είναι σε πάρα πολύ κακό επίπεδο. Είναι ανυπόφορη κατάσταση, ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής. Πολύ δύσκολα, όχι μόνο να βρουν θέση στάθμευσης οι κάτοικοι, αλλά δεν υπάρχει ούτε η υποτυπώδης κυκλοφοριακή ροή. Μεγάλα προβλήματα εκεί, κυκλοφοριακά, τα επισημαίνουν. Ελπίζουμε να μας ακούν από το Δήμο Δυτικής Αχαΐας.

Μας επισημαίνουν επίσης φίλες και φίλοι για, για τους χώρους της ΠΛΑΖ, ότι θέλουν ακόμα και άλλη ενίσχυση σε υποδομές. Επίσης μας λένε για την παραλία εκεί στο Δημοργόπουλο και ακόμα πιο πέρα στο Ταμτούμ, ότι δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις καν, υποδομές του Δήμου για τους λόμενους, δεν υπάρχουν ούτε ντουζιέρες, μας λένε, σε πολλά σημεία. Επίσης μας επισημαίνουν τι θα γίνει εκεί στην ΠΛΑΖ με τις παλιές εγκαταστάσεις του ΕΟΤ που κινδυνεύουν να καταρρεύσουν. Έχουν βάλει απλώς κάποια κυκλειδώματα περιμετρικά των εγκαταστάσεων, αλλά η ουσία είναι ότι πρέπει να καταδευστούν για να φτιαχτεί εκεί κάτι άλλο. Πότε θα γίνει αυτό, αναρωτιούνται οι πολίτες. Με αυτές τις επισημάνσεις από εσάς κλείσαμε τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Να ευχηθούμε σε όλους ένα καλό πρωινό. Γεια σας.

0: σου με υπογραφή. Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Την Παρασκευή, ημέρα που προγραμματίζεται τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Πλαισίου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά, διαβεβαιώνει ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν το βράδυ ότι 3 δεξαμενόπλια με αργό και 2 φορτηγά με εμπορεύματα διέσχισαν τη θαλάσσια περιοχή. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, χαρακτήρισε τη συμφωνία με το Ιράν win-win για τον Αμερικανικό λαό σε βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα X, και ενώ αυξάνονται οι πιέσεις για περισσότερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Vance ανέφερε ότι βάση της συμφωνίας στα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν άμεσα, ενώ επανέλαβε ότι διασφαλίζεται πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Προσερχόμενο στη σύνοδο της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας, ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε πως η συμφωνία θα φέρει ειρήνη στην περιοχή, ενώ άφησε να εννοηθεί πως την Παρασκευή θα κηρύξει προσωπικά την έναρξη των συνομιλιών 60 ημερών για να κλειστεί οριστική συμφωνία. Τη δημιουργία επενδυτικού ταμείου για το Ιράν προγραμματίζει η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, εάν η Τεχεράνη συμφωνήσει σε μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία θα περιλαμβάνει μια πυρηνική συμφωνία. Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο που μίλησε στους Financial Times, η Ουάσιγκτον συζήτησε την πιθανότητα άρσης των κυρώσεων και ενός μεγάλου ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση της χώρας τους. Νέα γυναικοκτονία στη Δράμα, όπου 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Τραγικές φιγούρες στα παιδιά της οικογένειας, ένα εκ των οποίων φέρεται να κάλεσε την αστυνομία. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία μίλησε στο Μέγκα, με βάση τις μαρτυρίες συγγενών του ζευγαριού, δεν είχε καταγγελθεί περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο παρελθόν. Ωστόσο, όπως αναφέρουν άλλες μαρτυρίες, το ζευγάρι τους τελευταίους μήνες είχε καυγάδες με τη μητέρα των δύο παιδιών, έχει ζητήσει από το σύζυγό της να χωρίσουν. Στις φυλακές Κορυδαλλού επιστρέφει σήμερα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την ακύρωση από τον Άριο Πάγο του βουλεύματος για την αποφυλάκησή του. Ως το τέλος της άλλης εβδομάδας αναμένεται να έχει ψηφιστεί ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με δηλώσεις των Αθήνα 984 του Υφυπουργού Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη. Μεταξύ άλλων, υπερασπίστηκε την πρόβλεψη για εκλογή από την πρώτη Κυριακή Δημάρχων και Περιφερειαρχών, λέγοντας πως εφαρμόζεται και σε άλλα κράτη με μεγάλη επιτυχία και τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν θα πάνε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σφόδρη κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, άσκησε από το Ήλιον ο Νίκος Ανδρουλάκης και σημείωσε πως εάν θέλει ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να επισκεφθεί την περιοχή για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας και όχι τον επικοινωνιακό θυμό που εκφράζει ο ίδιος. Στη συνείδηση του ελληνικού λαού, η Ελλάς έχει καταγραφεί ως αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε κυβέρνηση, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στην Οίκαια. Οι διοργανωτές γάμων και βαπτίσεων μπαίνουν στο στόχαστρο της ΑΔΕ που απλώνει νέο ψηφιακό δίχτυ κατά της φοροδιαφυγής με στόχο να κλείσουν τα παράθυρα που επί χρόνια επέτρεπαν την απόκρυψη τζίρου και τις συναλλαγές χωρίς παραστατικά. Ήδη από την εφαρμογή του ψηφιακού πελατολογίου στον κλάδο του αυτοκινήτου προέκυψε ότι το 53,2% των επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν φοροδιάφευγε και εβεβαιώθηκαν περισσότερες από 5.800 παραβάσεις. Ξεκινούν αυτή την ώρα οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψήφιους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ με πρώτο το μάθημα των Αγγλικών. Κλείνουν νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ ως και την 5η λόγω εργασιών οι σταθμοί του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο. Στη Διεθνή Ενημέρωση και πάλι, η Οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα ανακοίνωσε την απόλυση 18 εργαζομένων μετά από εσωτερικές έρευνες που αποκάλυψαν περιπτώσεις σοβαρής κακομεταχείρισης με φόντο καταγγελίες για σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση Σουδανών προσφύγων στο Ανατολικό Τσάντ. Και ο καιρός στην Αττική σχεδόν έθριος, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, οι άνεμοι πνέουν μεταβλητοί, μέγιστη θερμοκρασία στην πρωτεύουσα οι 33 βαθμοί Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Άσε, έχω την καρσόνα.

0: την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
0: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
2: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
3: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
6: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Από το 1961 το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
8: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί. Στον Πελοπόννησος FM 103,9.

0: Καλημέρα.
1: Καλώς ήρθατε, κύριε Ριζογιάννη.
0: Καλώς σας βρήκα, κύριε Παπανδρέου.
1: Εντάξει.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Θα πούμε και τα νέα από τα όσα έγιναν εκεί, γιατί έγιναν πολύ σπουδαία πράγματα που αφορούν την Ένωση Συντακτών και το Μουσείο Τύπου στα Χανιά, στα πολύ όμορφα Χανιά, τα οποία μας υποδέχτηκαν με ανοιχτές αγκάλες, οφείλω να σου πω. Πρωτόγνωρη έτσι και πολύ ωραία φιλοξενία από όλους τους φορείς της περιοχής, βεβαίως. Βέβαια, κάναμε και εμείς πολύ σπουδαία δουλειά εκεί, για να πούμε και τα δικά μας, τα οποία θα τα πούμε βέβαια αργότερα. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στην όμορφη Δυτική Ελλάδα, καλημέρα στην πανέμορφη Πάτρα μας, καλημέρα σε όλες και όλους εσάς από όπου και αν μας ακούτε στην Ελλάδα και στον κόσμο. Σωτήρης Παπανδρέου,
1: Μαρίνα Ριζογιάννη
0: και Διονύση Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου.
1: Και βέβαια και σήμερα μαζί μας το φρέσκο γάλα πρώτο, πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα από το 1961. Μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια.
0: Εξαιρετικά. Λοιπόν, πώς τον είδες τον Γιωτόπουλο χτες με τη βαλιτσούλα του στο κίτρινο ταξάκι?
1: Εντάξει τώρα. Ένας ταλέπορος παππούς είναι πλέον αυτό.
0: Ένας ταλέπορος παππούς. Αλλά αυτός ο παππούς έχει βαρύ παρελθόν, εντάξει, προφανώς, κύριε Παπανδρέου, γιατί
1: έχει, εντάξει,
0: η εικόνα του. Πρόσεξε.

0: Η εικόνα του μπορεί να συγκινεί.
1: Όχι, δεν το αναφέρα για λόγους συγκίνησης και.
0: Α, είπαμε πως το πες έτσι.
1: Απλά ένας κουρασμένος άνθρωπος είναι τώρα σε αυτή την ηλικία. Τι να. Δεν είναι... η καταδίκη είναι η καταδίκη. Δεν αλλάζει.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Ναι.
0: Και το παρελθόν του είναι παρελθόν. Και τα όλα όσα.
1: Βέβαια, υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι δεν αποδείχθηκε τίποτα.
0: Εντάξει.
1: Έτσι λένε και ότι. Υπάρχουν αυτοί που τον υπερασπίζονται ακόμα και σήμερα. Όπως υπερασπίζονταν και κάποιες άλλες εποχές τις τρομοκρατικές ενέργειες και τις δολοφονίες εναντίον ανθρώπων. Έτσι, μην αρχίσει, δεν χρειάζεται να ανοίγουμε θέματα αυτά, είναι γνωστά, τα έχουμε ζήσει σαν χώρα. Δυστυχώς υπάρχουν και αυτές οι απόψεις που εκφράζονται ακόμα και σήμερα.
0: Γιατί περίμενες το αντίθετο, πάντα θα υπάρχουν,
1: υπάρχουν
0: τέτοιες απόψεις, Σωτήρη, δυστυχώς.
1: Αλλά το να υπερασπίζεις εγκληματικές ενέργειες και δολοφονίες ανθρώπων είναι λίγο βαρύ, πώς να το, κάνεις.
0: Ακριβώς. Το πολιτικό σκηνικό φουντώνει, έτσι. Είδες, οι δημοσκοπήσεις δίνουν έτσι και τροφή για συζητήσεις, αλλά και διαμορφώνουν.
1: Πάντα δίνουν τροφή.
0: Και διαμορφώνουν το.
1: Ο καθένας όπως βλέπει και όπως διαβάζει τις δημοσκοπήσεις, από ποια πλευρά είναι. Έτσι, ας πούμε, βγαίνουν 10 δημοσκοπήσεις, ας πούμε, που δείχνουν το Μητσοτάκη μαζί με τις αναγωγές να είναι πάνω από το 30%, και βγαίνει μία που τον δείχνει, ξέρω εγώ, μόνο με, με την πρόθεση ψήφου εκεί στο 24%, και λέω, α, έχασε ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Όπως
0: υπάρχουν πολλά γρανάζια από πίσω κλπ. Φαίνεται πάντως ότι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα να εδραιώνεται στη δεύτερη θέση. Έτσι
1: ναι,
0: δείχνουν τα πράγματα. Έτσι.
1: Λογικό είναι. Για μένα δεν είναι κάτι το περίεργο και το απρόσμενο. Απρόσμενο μπορεί να είναι για κάποιους άλλους που έχασαν το μεγάλο παράθυρο που είχαν μπροστά τους. Και μιλάω για το Πασόκ προφανώς. Τη μεγάλη ευκαιρία που βρέθηκαν από σπόντα, γιατί από σπόντα βρέθηκαν στη θέση της αντιπολίτευσης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά δεν εκμεταλλεύτηκαν αυτό το τεράστιο ανοιχτό παράθυρο που βρέθηκε μπροστά τους για 2 χρόνια, κάπου εκεί,
0: ναι,
1: να αξιοποιήσουν αυτό τη μεγάλη ευκαιρία που τους δόθηκε και να παρουσιάσουν μια κυβερνητική πρόταση από το να.
0: Από ποιον την περίμενες ακριβώς?
1: Εντάξει, βρε παιδί μου. Το Πασόκ κυβερνητικό κόμμα ήταν πάντα. Δεν το είχαμε συνηθίσει να είναι στα κάγκελα και να.
0: Και σε δεύτερο
1: ναι,
0: και σε τρίτο ρόλο. Και σε τρίτο ρόλο, σε δεύτερο.
1: Απλά προφανώς έχει χάσει πλέον και αυτή τη δυναμική του. Αυτό φαίνεται και είναι ξεκάθαρο πλέον. Παίζει ρόλο για τα πρόσωπα, εννοείται, προφανώς. Παίζει ρόλο για τα πρόσωπα.
0: Πάντως τώρα μπορεί η κάλπη, το κομμάτι της κυβέρνησης να επιμένει ότι η κάλπη θα στηθεί στην ώρα της. Οι τελευταίες κινήσεις Μητσοτάκη μου δείχνουν ότι υπάρχει μία έτσι.
1: Εντάξει, αναθέρμανση.
0: Θα είναι
1: μαραθώνιος. Εγώ δεν το πιστεύω. Εντάξει, μπορεί να βγούμε και λάθος, κανείς δεν το. Αλλά εγώ με βάση, όπως είπα, το έχω πει και άλλες φορές. Με βάση τα προσωπικά χαρακτηριστικά του Μητσοτάκη και το πολιτικό σκηνικό όπως διαμορφώνεται, δεν πιστεύω ότι δεν έχει κανένα λόγο να πάει σε πρόορες εκλογές. Αυτό θέλω να πω. Αλλά και να είχε, εγώ πιστεύω ότι θα εξαντλήσει κανονικά την τετραετία του. Δεν είναι, το έχω πει και πάλι, ο πολιτικός που θα λειτουργήσει στο πλαίσιο που λειτουργούσε όλο το πολιτικό σύστημα μέχρι σήμερα.
0: Κοίταξε.
1: Βέβαια θα χρειαστεί και τον όποιο χρόνο έχει μπροστά του για να αποκαταστήσει την όποια απώλεια δυνάμεων έχει μέχρι σήμερα. Και είναι και λογικό αυτό, έτσι. Έχει μπροστά του τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης να εξεγγείλει ένα έργο, ένα πρόγραμμα και ένα σχέδιο για την επόμενη πλέον τετραετία, έτσι, γιατί και όποια μέτρα τέλος πάντων υλοποιήσει σαν κυβέρνηση μέχρι το χρόνο που απομένει για να ανακτήσει τις όποιες απώλειες είχε μέχρι σήμερα. Αυτό πιστεύω. Αλλά εγώ πιστεύω ότι πάντα η μάχη θα κριθεί στο μέτωπο της ακρίβειας. Εκεί είναι, δηλαδή,
0: όπως γράφουμε σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος, μη μου πεις ότι πάλι
1: τι?
0: Ανεβαίνει.
1: Προφανώς,
0: ότι ανεβαίνει, ανεβαίνει. Λέω, μη προσπαθήσεις να μου ωραιοποιήσεις την εικόνα.
1: Δεν σου ωραιοποιώ την εικόνα. Απλά σου εξηγώ πώς λειτουργεί η αγορά. Δεν έχει σκοπό. Παρεξηγείς αυτό που λέω πολλές φορές. Εγώ σου εξηγώ πώς λειτουργεί η αγορά. Δεν σου εξηγώ, δεν ωραιοποιώ την εικόνα.
0: Ούτε γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Προσπαθώ να δικαιολογήσω τις αυξήσεις. Οι αυξήσεις δεν είναι κάποιο φαινόμενο που μπορεί να δικαιολογηθεί, να καταδικαστεί. Είναι η ελεύθερη αγορά λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Με εξαίρεση κάποιες πρακτικές εναρμονισμένου, που λέμε εναρμονισμένες, δηλαδή σε συνεννόηση μεταξύ τους. Οι λίγες επιχειρήσεις που μπορεί να λειτουργούν, όπου εκεί είναι καθαρά ποινικό ζήτημα. Έτσι, θα πρέπει να επιληθεί να επιληθούν τα αρμόδια ελεκτικά όργανα της πολιτείας.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το δώρο μας το αποκαλύπτουμε ή όχι, το αφήνουμε για αργότερα?
1: Ναι, εντάξει. Εσύ έχεις ρυθμίσει τις...
0: Όχι, εγώ έχω ρυθμίσει. Η εκπομπή μας λοιπόν, ναι, προσφέρουμε και δωράκι στους ακροατές.
1: Give away.
0: Πες το παιδί μου.
1: Κάτσε ένα... παιδί μου να μιλήσουμε λίγο με social media, ορολογία.
0: Λοιπόν,
1: προσαρμόσου λίγο. Αυτό θέλω να πω.
0: Επειδή είμαι στην Ελλάδα, ναι, επειδή θέλω να ακούγονται οι, ναι, ελληνικές λέξεις, προσφέρουμε, ναι, λοιπόν, ναι, εσύ θα τα λες όπως θέλεις, με όρους των social media, εγώ θα τα λέω με όρους πραγματικότητας και ραδιοφωνικούς και πραγματικότητας και απλής συνομιλίας με τους ακροατές μας. Ξεκινάμε.
1: Ναι, πες το.
0: Έχουμε από σήμερα λοιπόν 10 μέρες μπροστά μας, mm-hmm, και κληρώνουμε ένα πολύ ωραίο ταξίδι σε ωραίο προορισμό.
1: 5-25 Ιουνίου ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός. Έτσι.
0: Και τι προβλέπει,
1: προβλέπει
0: στο Αιγιαλής Hotel?
1: Ένα φοβερό δώρο. Έχουμε για έναν νικητή δωρεάν διαμονή 2 ημέρες για 2 άτομα μαζί με το τέρι σας.
0: Δωρεάν, οτιδήποτε, έτσι.
1: Δωρεάν πρωινό, χρήση παροχών SPA, 50% έκπτωση αν εκεί που πάτε σας αρέσει τόσο πολύ.
0: Να παραμείνετε παραπάνω όσο θέλετε.
1: Να παρατείνουμε λίγο τη διαμονή μας, παιδί μου. Σας δίνει η επιχείρηση 50% έκπτωση και μιλάμε για το Αιγιαλής Hotel and Spa. 5 αστέρων, παρακαλώ.
0: Μα τι θα δίναμε, βρε.
1: Εννοείται. Στην Αμοργό. Σας στέλνουμε...
0: Δεν είπαμε τον προορισμό το σημαντικό στην Αμοργό.
1: Σας στέλνουμε σε νησί του Αιγαίου.
0: Σε πανέμορφο νησί του Αιγαίου, ναι, έτσι, είναι πανέμορφο νησί του Αιγαίου.
1: Κλασική, έτσι, κυκλαδίτικη
0: ομορφιά,
1: έτσι, και εικόνα, πολυτελής διαμονή, αναζωογόνηση στο σπα, μοναδικές εμπειρίες, ξεχωριστές εκδρομές, γαστρονομικός πλούτος και μια ιδανική επιλογή για τη χαλάρωση και την ομορφιά σας για αξέχαστες στιγμές στο Αιγαίο, κυρίες και κύριοι, στο Αιγιαλής Hotel and Spa στην Αμοργό. Έτσι,
0: ξενοδοχείο 5 αστέρων, πληκτρολογήστε, ναι, εκεί και μπείτε, θα δείτε ότι είναι...
1: Θα μπείτε στα social, στο Instagram και στο Facebook του ξενοδοχείου, στο Αιγιαλής Hotel and Spa, και εκεί θα κάνετε follow και στις δύο πλατφόρμες, θα κάνετε like στην εικόνα και tag για να λάβετε μέρος
0: στο διαγωνισμό.
1: Το διαγωνισμό, έτσι, το giveaway, για να μιλάμε έτσι σε όλους.
0: Σε αυτό το δώρο που προσφέρει η εκπομπή μας όλα.
1: Και 25
0: λέγονται.
1: Ιουνίου η ολοκλήρωση του διαγωνισμού και η κλήρωση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ωραίο δώρο δίνουμε, έτσι.
1: Φοβερό,
0: και σε ωραίο,
1: και ωραίο
0: προορισμό.
1: Φοβερό.
0: Έτσι. Λοιπόν, δεν μπορούν να παίρνουν τηλέφωνο, να πούμε ότι πρέπει να γίνεται
1: όχι,
0: μέσω των social.
1: Στα social, είπαμε, στο Instagram του Αιγιαλής Hotel and Spa και στο Facebook πάλι με την ονομασία της ήδη επιχείρησης, Αιγιαλής Hotel Spa.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να φροντίσετε, μακάρι να είστε νικητές, να περάσετε όμορφα, διότι είναι ένας πάρα πολύ ωραίος προορισμός. Θα τον απολαύσετε και βέβαια στις εποχές που ζούμε μην ξεχνάμε ότι και οι διακοπές πλέον αποτελούν είδος πολυτελείας. Έτσι.
1: Ωραία.
0: Πού θες να πάμε, Σωτήρη?
1: Να δούμε λίγο τις εξελίξεις στα διεθνή, γιατί έχουμε υπεγράφει τελικά αυτή την πολυπόθητο μνημόνιο, ο Τραμπ. Βέβαια, εγώ κρατάω έτσι μικρό, θέλω να κρατάω μικρό καλάθι, γιατί έχουμε ακούσει και άλλες φορές στο παρελθόν μεγαλοστομίες από τον Αμερικανό πρόεδρο. Και θέλω να, όχι θέλω, κρατάω μικρό καλάθι, γιατί δεν έχουμε ακούσει ακόμα τους Ισραηλινούς γύρω από αυτήν την υπόθεση. Δεν σου προκαλεί έτσι εντύπωση το γεγονός αυτό? Από χθες δηλαδή που έχει ανακοινωθεί δεν έχουν πει κουβέντα οι Ισραηλινοί γύρω από αυτό το ζήτημα.
0: Ναι.
1: Εκτός κι αν τα έχουν βρει και με αυτούς.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Γι' αυτό θέλω
0: αυτό
1: να πω ότι
0: πάντως,
1: ναι, δεν το
0: πάντως δημοσίως δεν έχουμε αντιδράσεις.
1: Ναι, δεν έχουμε ακούσει τίποτα έτσι συγκεκριμένα.
0: Αυτό μπορεί να είναι καλό και μπορεί και κακό.
1: Δεν ξέρουμε
0: τι κρύβει η σιωπή. Πάντα υπάρχει
1: πάντως,
0: ένα.
1: Είναι γεγονός ότι θα πρέπει. Αν έχουμε επισφραγιστεί αυτό το μνημόνιο και με τη συμφωνία, γιατί το μνημόνιο αυτό που υπεγράφει δεν είναι κάτι που θα έχει διάρκεια, είναι για διάρκεια 60 ημερών, όπου μέσα σε αυτές τις 60 ημέρες θα πρέπει να συμφωνηθεί, να σχηματίσει το πλαίσιο της συμφωνίας, έτσι, με το Ιράν, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οπότε μένει ένα ανοιχτό παράθυρο, το οποίο ελπίζουμε να ευωδώσει αυτές τις διαπραγματεύσεις.
0: Μάλιστα. Αυτά. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει ακριβώς και φαντάζομαι ότι μέσα στην ημέρα θα έχουμε πιο έτσι συγκεκριμένα αποτελέσματα για το τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί ξεκάθαρη εικόνα δεν έχουμε και δεν μπορούμε να έχουμε, έτσι, για να μην λέμε τα πράγματα λέμε πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε αν ισχύουν και πώς ισχύουν κλπ.
1: Ωραία. Πάμε στα τοπικά μας.
0: Να πάμε. Θα περιμένουμε άλλωστε να μιλήσουμε και με την πρόεδρο του Ιατρικού
1: Συμβουλίου. Όχι, είναι έτοιμη.
0: Είναι στη γραμμή μας. Α, μάλιστα.
1: Σου κουνάω λοιπόν, χέρια εδώ, δεν με βλέπω.
0: Συγγνώμη, με συγχωρείς, Σωτήρη μου. Με είχε απορροφήσει εδώ κάτι στην εφημερίδα που διάβαζα. Λοιπόν, πάμε. Ξέρεις που είναι που βρίσκουμε την κυρία Μαστοράκου. Με τα φτερά της Νίκης πέταξε. Δεν ξέρω, χτες ήταν εδώ. Τώρα τη βρίσκουμε στην Πορτογαλία. Καλή σας ημέρα, κυρία Μαστοράκου.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και συγχαρητήρια, βέβαια.
0: Συγχαρητήρια, κυρία Μαστοράκου.
1: Αναμενόμενη ή απρόσμενη νίκη για εσάς?
2: Σας ευχαριστώ.
1: Αναμενόμενη ή απρόσμενη νίκη? Το μέγεθος της νίκης, μάλλον. Όχι η νίκη, αλλά το μέγεθος, γιατί ξεπεράσατε το 50%.
2: Κοιτάξτε, ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία, διότι στα τόσα χρόνια που είμαι στο Ιατρικό Σύλλογο δεν είχε αναπτυχθεί τόσο μεγάλη πόλωση σε εκλογική διαδικασία. Και αυτό ήταν πολύ δύσκολο, διότι δημιουργήθηκαν εντυπώσεις οι οποίες δεν ανταποκρινόντουσαν στην πραγματικότητα. Για παράδειγμα, η μία εξ αυτών ήταν ότι υπήρχε σχεδιασμένη νοφία στις εκλογές του Ιατρικού Σύλλογου μέσα από το σύστημα το ηλεκτρονικό.
1: Α, είχαμε ακόμα, ακόμα και τέτοια, μάλιστα.
2: Ναι, ναι, βεβαίως. Υπήρχε μία, και μάλιστα πολλές παρατάξεις το γράψανε και ευθαρσώς, ότι υπάρχει σχέδιο νοφίας και τα λοιπά. Όπως καταλαβαίνετε, όταν υπάρχει μία εκλογική διαδικασία και ο κόσμος καλείται να κρίνει, πάντοτε υπάρχει μία θόλωση, μία προσπάθεια θόλωσης της πραγματικότητας, και αυτό ήταν ένα ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα να σταθείς ψύχρεμα με επιχειρήματα απέναντι σε ένα κύμα λάσπης. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς με πραγματικά υποδηματικό τρόπο. 4 δικηγόροι διορισμένοι από το Δικηγορικό Σύλλογο Αχαΐας επέβλεψαν τη διαδικασία και είχαν τους κωδικούς της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, οπότε δεν υπήρχε καμία εμπλοκή εφορευτικής επιτροπής μελών του Ιατρικού Συλλόγου σε αυτή την κάλπη. Η συμμετοχή ήταν υποδειγματική. Περίπου 75% των οικονομικών τακτοποιημένων συμμετείχαν και είχαν το βήμα της δημοκρατικής έκφρασης. Και φυσικά το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο σε σχέση με τα παλιά έτη. Δεν είχαμε κάποια μεγάλη διαφοροποίηση. Οι παρατάξεις αναλογικά αύξησαν τη συμμετοχή, που είναι λογικό λόγω της ηλεκτρονικής ψήφου, και ουσιαστικά διαμορφώθηκε περίπου η ίδια εικόνα, άρα δεν τεκμέρεται αυτό. Αλλά θέλω να σας πω ότι πραγματικά διακινήθηκαν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
0: Να σας ρωτήσω, κυρία Μαστοράκου, επειδή προεκλογικά υπήρξε πολύ μουρμούρα για το ότι οι εκλογές θα γινόντουσαν ηλεκτρονικά. Αυτό επηρέασε τη συμμετοχή των μελών του Συλλόγου?
2: Κοιτάξτε, ναι, επηρέασε κάποιους ανθρώπους που πέραν από αυτή τη ρητορική τελικά αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν, γιατί θεώρησαν ότι θα υπάρχει νοθεία, ότι είναι όλα προδεδεγραμμένα και τα λοιπά. Οπότε πράγματι κάποιους ανθρώπους τους επηρέασε αρνητικά. Αλλά το αποτέλεσμα δείχνει ότι κάποιους άλλους τους εξυπηρέτησε η διαδικασία, κάποιοι πίστεψαν στη διαδικασία, και το αποτέλεσμα είναι πραγματικά κάτι το οποίο μας δικαιώνει. Είναι κάτι που αφορά όλους τους συλλόγους της χώρας, όπως ξέρετε, και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη και όλοι οι μεγάλοι σύλλογοι, αλλά και μικρότεροι, επέλεξαν αυτόν τον τρόπο ψηφοφορίας. Αλλά και γενικά όλη η ρητορική και οι προσωπικές επιθέσεις, ο τρόπος που επιλέξαν οι άλλες παρατάξεις να μπουν σε μια προεκλογική μάχη, δεν ήταν τιμή για ένα σώμα γιατρικό κόσμο που είναι πραγματικά ένα επιστημονικό σώμα που πρέπει να δείχνει το δρόμο προς την κοινωνία και το υπόδειγμα προς την κοινωνία. Δηλαδή πραγματικά το μόνο που μπορώ να πω ότι ήταν πολύ αρνητικό ήταν το επίπεδο της αντιπαράθεσης.
1: Γιατί η πόλωση αυτή, η πόλωση, κυρία Μαστοράκου, εσείς που την αποδίδετε?
2: Κοιτάξτε, κάποιοι πιστεύουν ότι ουσιαστικά με προσωπικές επιθέσεις, με τοξικότητα, με πόλωση, πιστεύουν ότι θα θολώσουν την κατάσταση και θα μπορεί ο μέσος ψηφοφόρος να δει την αλήθεια. Και επέλεξαν αυτή τη συγκεκριμένη τακτική.
1: Θέλω να πω, είχε προσωπικά χαρακτηριστικά αυτή, ναι, η πόλωση, ναι, ναι, πολιτικά, ή πολιτικά καθαρά.
2: Όχι, είχε πάρα πολλές προσωπικές αιχμές, ειδικά εναντίον μου, πολιτικές, προσωπικές, επαγγελματικές, που δεν το είχαμε δει ποτέ τόσο σε τόσο μεγάλη έκταση σε εκλογική διαδικασία στον Ιατρικό Σύλλογο.
1: Αφού φαίνεται σε ένα βαθμό ίσως κομματικοποίηση, δεν ξέρω.
0: Και όχι μόνο.
1: Είδατε χαρακτηριστικά κομματικοποίηση των εκλογών.
2: Να σας πω κάτι, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ψευδεπίγραφο, γιατί όλα τα μέλη και εκλεγμένα μέλη του ΔΟΣΟΥ, του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, εδώ και χρόνια έχουν κάποια άλλη πολιτική ιδιότητα. Ο κύριος Τουλγαρίδης, για παράδειγμα, έχει μια πολιτική ιδιότητα. Εγώ έχω μια πολιτική ιδιότητα. Ο κύριος Βόλης έχει μια πολιτική ιδιότητα. Η κυρία. Τέλος πάντων, να μην αναφέρω και ονόματα, δεν είναι και κομψό ίσως. Όλοι έχουμε μια πολιτική ιδιότητα. Επομένως, δηλαδή μην το βλέπουμε από τη μία πλευρά. Δηλαδή η μία πολιτική πλευρά κατηγορεί την άλλη ότι έχει πολιτική ιδιότητα. Δεν είναι σωστό. Όλοι έχουμε πολιτικές ιδιότητες.
1: Το θεωρείτε υποκριτικό, αν καταλαβαίνω καλά.
2: Είναι προφανώς υποκριτικό. Είναι υποκριτικό, πράγματι, γιατί πολλά μέλη έχουν πολιτικές ιδιότητες και αυτό δεν διαταράσει τη λειτουργία του Ιατρικού Συλλόγου. Εκεί οι κομματικές ταυτότητες μένουν απ' έξω από την αίθουσα και κάνουμε δουλειά για την δημόσια υγεία, για τους γιατρούς και την κοινωνία.
0: Να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά, κυρία Μαστοράκου. Ποια είναι έτσι οι στόχοι σας για τη νέα θητεία και με ποια προβλήματα θα βρεθείτε αντιμέτωποι, μιας και ο ιατρικός κόσμος διάγει, όπως μας αναφέρατε και στην συνέντευξη που παραχωρήσατε την προηγούμενη εβδομάδα στην εφημερίδα μας, είναι σε μια πολύ δύσκολη περίοδο.
2: Ναι, πράγματι. Κοιτάξτε, υπάρχουν οι εξής δυσκολίες. Υπάρχει το μεγάλο φορτίο που πέφτει κυρίως στα νοσοκομεία. Υπάρχουν άδικα μέτρα που έρχονται από το παρελθόν, δηλαδή χαμηλές αμοιβές, το clawback, πάρα πολλά μέτρα τα οποία αδικούν τους γιατρούς και ταυτόχρονα η υγεία μετασχηματίζεται. Δηλαδή έρχονται νέα εργαλεία, είναι πραγματικά ένα μεγάλο στοίχημα να πιάσει κανείς στο μέλλον αυτό το χρονικό διάστημα, τα 4 επόμενα χρόνια. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε μια ψηφιακή ορίμαση του ιατρικού κόσμου, δηλαδή να μάθουν τα νέα εργαλεία, η τεχνητή νοημοσύνη, να εξοικειωθούν με το ηλεκτρονικό περιβάλλον. Mm-hmm. Και αυτό η εκλογική διαδικασία ήταν ένα μεγάλο στοίχημα. Το πρώτο βήμα, το να αποδεχτούν μια διαφορετικότητα στην εκλογική διαδικασία και φυσικά όλα τα εργαλεία που έρχονται όσον αφορά την επιστήμη, την τεχνική νοημοσύνη, την τηλεγιατρική, όλα αυτά θα πρέπει πραγματικά να δουλέψουμε όλοι ώστε να εναρμονίσουμε το ιατρικό κόσμο με αυτές τις τεχνολογίες και τις υπηρεσίες στον πολίτη, αλλά και να εστιάσουμε στους νέους γιατρούς, στην εκπαίδευσή τους, γιατί πρέπει να κερδίσουμε το στίχημα οι γιατροί να μένουν στη χώρα μας και στην περιοχή μας. Έχουμε ένα πολύ θετικό νέο, ότι πρώτη φορά στα χρονικά του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών έχουμε πάνω από 2.000 μέλη. Οπότε κατανοείται ότι αυτό ήταν ένα πολύ θετικό πρόσημο όσον αφορά τον αριθμό των μελών μας. Mm-hmm. Και ότι κάποιοι μείνανε και μένουν στην περιοχή μας. Πολύ σημαντικό. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Κλείνοντας έτσι, σας βρίσκουμε λοιπόν στην Πορτογαλία και είστε για μια συνάντηση με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, έχουμε μια συνάντηση εδώ στο Viana de Castello. Είναι ουσιαστικά μια πανηγυρική γιορτή για την επέτειο των Healthy Cities, των Υγιών Πόλεων από την Οτάβα, δηλαδή 40 χρόνια υπάρχει αυτό το δίκτυο του ΠΟΗ που αφορά τις υγιείς πόλεις. Εμείς ως υγιείς περιφέρεια καλούμαστε να συνδέσουμε τα δύο δίκτυα, δηλαδή τα δίκτυα των υγιών περιφερειών με τα δίκτυα των υγιών πόλεων, ώστε να συνεργαστούμε με τα ίδια ταυτόσιμα εργαλεία και να ανταλλάξουμε καλές πρακτικές, και ένα πολύ σημαντικό για το μέλλον της Ευρώπης και του κόσμου, να υπάρχουν υγιείς πόλεις, υγιείς άνθρωποι που να έχουν γνώση σχετικά με την υγεία τους και το περιβάλλον, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Ωραία, πάρα πολύ, κυρία Μαστοράκου. Με το καλό να επιστρέψετε και να τα πούμε και διαζώσεις. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
3: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10:30. Πελοπόννησος FM 103,9. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 61 25. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας. Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυός Καλά της Πάτρας, με ελεύθερη είσοδο για όλους.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
7: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

0: Λοιπόν, πήγαμε και Πορτογαλία, ναι. Τα είπαμε με την κυρία Μαστοράκο που είναι εκεί. Μετά, λίγες ώρες μετά το νικηφόρο αποτέλεσμα στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, από την οποία βγήκε αρκετά ενισχυμένη, παρά εντάξει. Τα όσα είχαν προηγηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα με τις βολές εναντίον της και όλα τα σχετικά και την προσωπική επίθεση που δέχτηκε, έτσι,
1: βέβαια.
0: Πέραν των άλλων.
1: Είχε προσωπικά χαρακτηριστικά.
0: Ακριβώς. Λοιπόν,
1: λίγο πολιτικό να πούμε.
0: Ναι.
1: Σε συνέχεια των όσων λέγαμε στην αρχή της εκπομπής και με τη Νέα Δημοκρατία και τι θα κάνει ο Μητσοτάκης και αυτό που είπες ότι ξεκινάει ο προεκλογικός αγώνας. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει ξεκινήσει ήδη ο προεκλογικός αγώνας και θα είναι μια μαραθώνια αυτή η διαδικασία. Να σου πω ότι ξεκινούν και εξορμήσεις κλιμακίων στην περιφέρεια. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα με άξονα αυτές τις περίφημες πολιτικές ακαδημίες επιμόρφωσης τελεχών που τώρα τι νόημα έχουν αυτά δεν ξέρω περισσότερο, θα μπορούσαν να το πούνε συγκεντρώσεις για να συσπυρώσουμε λίγο τα στελέχη. Τώρα πολιτικές ακαδημίες
0: μέχρι
1: τους
0: εκεί.
1: Κάνουν σεμινάριο τώρα τους κάνουν τώρα.
0: Να σου πω κάτι, μην ξεχνάς ότι αυτή η διαδικασία έχει κατά κάποιο τρόπο καθιερωθεί σε πολλά ζητήματα που κλήθηκαν να διαχειριστούν, έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Υπήρξε
1: τους
0: αυτό.
1: Κάνουν
0: δηλαδή,
1: μαθήματα,
0: τους κάνουν μαθήματα.
1: Ναι,
0: δηλαδή κάθισαν στα θρανία. Και σου θυμίζω, σου υπενθυμίζω, ότι το πρώτο σχολείο αφορούσε τους, τους γάμους των ομόφυλων, έτσι.
1: Α, ναι, μάλιστα.
0: Είχε ξεκινήσει από εκεί. Και ένας από τους δασκάλους ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης, που εξέπληξε τότε.
1: Τώρα έχουμε άλλο δάσκαλο εδώ στη δική μας περιοχή.
0: Ποιος είναι?
1: Έρχεται και αύριο για να κάνει και τα γένεια των νέων γραφείων της νομαρχικής εδώ της Νέας Δημοκρατίας. Είναι εδώ πέρα ο Υπουργός Οικονομικών, ο Πυρακάκης, που είναι και στο Eurogroup πρόεδρος.
0: Έτσι.
1: Θα λέγαμε ότι προφανώς είναι μια σημαντική εξέλιξη αυτή, ο οποίος θα αναλάβει τη Δυτική Ελλάδα από ό,τι ακούω και συγκεκριμένα την Αχαΐα. Έτσι λέει.
0: Μπας και μας συμμορφώσει.
1: Κοίτα, κάθε νομός χρεώνεται, ας πούμε, σε κάποιο στέλεχος. Και από ό,τι φαίνεται στη Δυτική Ελλάδα έχει χρεωθεί η Δυτική Ελλάδα σε υψηλό βαθμό στελέχη. Από ό,τι λέει το ρεπορτάζ εδώ το πολιτικό, ας πούμε. Να σου πω ότι στην Τελοκαρανία θα περιοδεύσει την Πέμπτη ο γραμματέας του κόμματος, γραμματέας πλέον του κόμματος, ο Κώστας Κυρανάκης, μαζί με τον Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια. Εδώ θα έρθει αύριο, όπως είπαμε, ο Κυριάκος Πυρακάκης, και ο οποίος, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, επομίζεται την Αχαΐα, mm-hmm. μαζί με τους υφυπουργούς Νίκο Παπαϊωάννου και Σταύρο Καλαφάτη. Ενώ στην Ηλία θα περιοδεύσει ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης μαζί με την υφυπουργό Σέβη Βολουδάκη. Οπότε βλέπεις, είναι πρωτοκλασσά τα στελέχη και οι υπουργοί
0: τα οποία επιστρατεύονται.
1: Που επιστρατεύονται για την Δυτική Ελλάδα. Τα κλιμάκια, λέει, θα βγαίνουν συστηματικά, έτσι, και θα ενώψει βέβαια και τις ΔΕΘ και προφανώς και όλων των προετοιμασιών που γίνονται για τις επερχόμενες εκλογές. Οπότε θα φαίνεται ότι θα έχουμε τον Πυρακάκη, θα τον έχουμε τακτικά εδώ στην Αχαΐα.
0: Στην περιοχή μας, έτσι, αφού ανέλαβε αυτό το ρόλο του εκπαιδευτή, θα πω εγώ, έτσι. Λοιπόν, άρα επανερχόμαστε σε αυτό που είπαμε στην αρχή της εκπομπής μας, ότι υπάρχει ετοιμότητα και εκλογική.
1: Ναι, μα είναι ξεγεγονός αυτό.
0: Έτσι,
1: και ο ίδιος ο Μητσοτάκης αυτό είπε που βρέθηκε στη Ρόδο προχθές, mm-hmm. ότι ήταν.
0: Γιατί δεν ξέρουμε ποτέ πώς διαμορφώνονται οι συνθήκες και τι θα πετύσουν αυτές οι συνθήκες. Ναι. Έτσι, υπάρχει μια ρευστότητα σε όλα τα επίπεδα που δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί και πώς θα, και τι θα πετυχθεί στο πλαίσιο αυτό να συμβεί.
1: Ναι.
0: Οπότε γι' αυτό υπάρχει και όλη αυτός ο αναβρασμός και η προετοιμασία.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, 10 θανάτους έχουμε πλέον στον Άγιο Στέφανο.
1: Στο πρωτοσέλιδο,
0: έτσι,
1: ναι, ναι. Ήταν μια είδηση που θα βγαίνει διαφορετικά σήμερα, Πελοπόννησος. Θα βγαίναμε με έμφαση τα ευρήματα που υπήρξαν, που προέκυψαν μέσα από τις έρευνες αστυνομικών αρχών. Μέχρι και ναργιλέδες βρήκανε, Μαρίνα.
0: Γιατί έτσι, να μην βρουν σωτήρι μου.
1: Είχαμε επιλέξει άλλο τίτλο, αλλά ξαφνικά μας παίρνει ο Γιώργος Αναστασόπουλος χθες το βράδυ και μας δίνει την πληροφορία, επιβεβαιωμένη, ότι πέθανε ο 10ος κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Βέβαια δεν πέθανε εντός των φυλακών, ήταν ένας κρατούμενος που βρισκόταν σε άδεια σε αυτές τις πενθήμερες που παίρνουν, αλλά δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει προκύψει. Είναι ένας κρατούμενος των φυλακών Αγίου Στεφάνου που προέκυψε ο θάνατός του ενώ βρισκόταν εκτός σε άδεια, όπως είπαμε, και γι' αυτό είχαμε έτσι αυτό το ρεπορτάζ. και την είδηση. Κατά τα λοιπά, έχουμε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Γιώργου. Έχουν ασκηθεί τουλάχιστον 15, έχουν σχηματιστεί τουλάχιστον 15 δικογραφίες για τα όσα έχουν αποκαλυφθεί το τελευταίο διάστημα εντός των φυλακών. 15 δικογραφίες που αφορούν τόσο θανάτους κρατουμένων που έχουν προκύψει αυτό το δίμηνο, όσο και τα ευρήματα που, όπως σου είπα, προέκυψαν μέσα από τις ευνηδιαστικές έρευνες που έγιναν εκεί και από το λεγόμενο, το αποκαλούμενο, έτσι, ελληνικό FBI.
0: Αυτό με τρελαίσει, ναι, τα λες, το ελληνικό FBI.
1: Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, ότι τα ναρκωτικά και αυτά δεν τα βρήκε το FBI και ο σκύλος που είχαν πάει. Το βρήκε η ομάδα των σοφρονιστικών που μπήκαν ξαφνικά ένα βράδυ πριν από κάτι ημέρες, mm-hmm. και έκαναν
0: ελέγχους
1: και έρευνες στα κελιά των κρατουμένων και βρήκαν ό,τι βρήκαν, τέλος πάντων. Διάφορα ναρκωτικά και, όπως είπα, μέχρι και δύο ναργιλέδες. Πασάδες.
0: Να το απολαμβάνουν, να μην το απολαμβάνουν. Το θέμα είναι αυτά που γράψαμε προημερών, Σωτήρη, μιλώντας με την ψυχίατρο, με την καθηγήτρια ψυχιατρικής, την κυρία Μένη Μαλιώρη, η οποία έχει διατελέσει και στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αντιμετώπισης των Ναρκωτικών, ότι τα ναρκωτικά στις φυλακές σε παγκόσμια κλίμακα είναι γεγονός.
1: Εντάξει, δεν είναι κάτι το κρυφό.
0: Δεν είναι κρυφό. Και είναι δύσκολο να ελεγχθούν. Απλά πρέπει για την προστασία της ζωής αυτών των ανθρώπων να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο ελέγχου και βέβαια έγκαιρης παρέμβασης, ώστε να μην έχουμε θανάτους. Αυτό είναι το ζητούμενο, διότι υπάρχει αντίδοτο για όλα αυτά τα οποία κυκλοφορούν έτσι ανεξέλεγκτα.
1: Μες.
0: Λοιπόν, να πάμε τώρα μέχρι την περιοχή του Ριγανοκάμπου.
1: Ναι, γιατί εκεί γίνονται διάφορα πράγματα. Έχουμε ασχοληθεί κατά καιρούς με το,
0: να
1: με
0: δούμε, τα ζητήματα, λοιπόν,
1: της παραβατικότητας, και όχι μόνο, δεν
0: και όχι
1: αυτά,
0: μόνο τα υγειονομικά σοβαρά θέματα. Προβλήματα, διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεται εκεί το πρόγραμμα Υγεία για Όλους με επικεφαλή στην κυρία Ελένη Σωτηροπούλου. Ένα πρόγραμμα στο οποίο επιστημονικά υπεύθυνος είναι ο καθηγητής ο κύριος Γεώργιος Χρούσος. Έχουμε αναδείξει, όπως είπες και εσύ, Σωτήρη μου, πάρα πολλές φορές τα όσα έχουν καταγραφεί σε αυτό τον καταβλισμό. Να δούμε όμως τι βήματα έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Έχει αλλάξει η κατάσταση? Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπου έχουμε την κυρία Ελένη Σωτηροπούλου. Καλή σας ημέρα, κυρία Σωτηροπούλου.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε για την στήριξη που προσφέρετε στο πρόγραμμα και στην αυτή την πληθυσμιακή ομάδα. Είμαστε από το πρωί εδώ με τη συνδρομή του στρατού, είμαστε και στη σκηνή της περιφέρειας, κινητή μονάδα. Ο Δήμος είτε τώρα. Δυστυχώς τα παιδιά, όταν ερχόμαστε μόνο εμείς, έχουμε μέχρι τώρα εμβολιάσει 50 παιδιά και πρέπει να είναι άλλα τόσα. Δεν είναι καλυμμένα εμβολιαστικά. Δυστυχώς δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος που δεν έχουν πρόσβαση στις δομές υγείας. Τι να πω τώρα,
0: αυτό είναι ένα θέμα κυρίως Σωτηροπούλου, που το αναδεικνύεται χρόνια τώρα, ότι δεν υπάρχει αυτή η πρόσβαση στις δομές υγείας της περιοχής, τουλάχιστον τα παιδιά αυτά να καλύπτονται από τα απαιτούμενα εμβόλια.
2: Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι μέσα σε όλα τα 9 χρόνια δεν έχω δει καμία καλυτέρευση. Ίδιος καταβλισμός, τα ίδια σκουπίδια, τα ίδια ποντίκια, το ίδιο χάλι. Τι να πω, δεν μπορώ, ειλικρινά, είμαι απογοητευμένη. Κάπου βλέπουμε κάποιες προσπάθειες σε άλλες περιοχές, κάποια ένταξη. Εδώ δυστυχώς δεν υπάρχει τίποτα. Δεν ξέρω πώς μπορούμε.
1: Κύριε Σωτηροπούλου, πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή? Είναι με ένα θέμα αδράνειας των κρατικών φορέων, είναι θέμα
2: δικής
1: της αντιμετώπισης?
2: Είναι η ηγετοποίηση του πληθυσμού αυτού, πληθυσμιακή αυτή ομάδα. Δεν είναι μόνο να παίρνουν επιδόματα. Ωραία, παίρνουν επιδόματα. Το θέμα είναι να επιδοτηθεί η εργασία. Να πάνε τα παιδιά σχολείο. Τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο και δεν ξέρουν να γράψουν το όνομά τους. Όσα παιδιά τώρα τους δώσαμε, δεν ξέρουν να γράψουν το όνομά τους. Τελειώνουν το δημοτικό, όχι μόνο εδώ, και σε άλλες περιοχές. Πώς θα γίνει η ένταξη? Λέμε παραβατικότητα. Όταν ένα παιδί τελειώνει το δημοτικό και δεν έχει τι να κάνει και πεινάει, τι θα κάνει? Θα κλέψει.
1: Ναι.
0: Άρα θα έπρεπε να υπάρχει επίβλεψη και έλεγχος, λέτε? Δηλαδή, ναι, το κράτος επιδοτεί.
2: Εμείς με τον κύριο Χρούσο λέμε το εξής. Προνήπιο, νήπιο, τάξη ένταξης. Και όλα τα παιδιά στο σχολείο. Δεν μπορεί το παιδί στο Ρωμά που μιλάει τα Ρωμανί και δεν καταλαβαίνει τι λέει ο δάσκαλος, να είναι μαζί με τα άλλα παιδιά και τα αφήνουν στην άκρη με ένα χαρτί και ένα μολύβι να ζωγραφίσουν και δεν παρακολουθούν.
1: Ναι.
2: Βασικά είμαστε υπέρ των πολυπολιτισμικών σχολείων, όχι το μονοπολιτισμικό, αλλά όπως είναι το φιλανδικό σύστημα, τα παιδιά να έχουν προνήπιο-νήπιο υποχρεωτικά. Προνήπιο-νήπιο τάξη ένταξης, να μπορούν να παρακολουθήσουν. Και ξέρετε, λέει το επιχείρημα ότι τα παιδιά δεν εντάσσονται. Εντάσσονται τα παιδιά. Και θα σας φέρω το παράδειγμα του Φιλόθεου στο Δεντροπόταμο Θεσσαλονίκης. Ξέρετε ότι δύο πτάστηλε δημοτικό γυμνάσιο Λύκειο. Δύο παιδιά με υποτροφία στο MIT. Πήραν το δεύτερο βραβείο στη ρομποτική. Παιδιά τελείωσαν το ΕΠΑΛ και έχουν ανοίξει κουρίο και τέχνες. Γιατί εκεί βρέθηκε ένας φωτισμένος παπάς που έκανε το αυτονόητο. Εδώ δυστυχώς δεν υπάρχει τίποτε. Ούτε εμείς κάνουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Άντε να τους μιλήσουμε και για το θυλασμό. Καμία δεν θυλάζει. Κυρία Ριζογιάννη, καμία.
0: Ναι.
2: Από τις μητέρες δεν θυλάζει. Δεν είναι το να έρθουν μια επίσκεψη και εντάξει να τους δώσουμε ή να παίρνουν τα επιδόματα.
0: Σωστά.
2: Η κατάσταση
1: πρέπει να υπάρξει μια πιο επισταμένη καθοδήγηση και
2: ακριβώς. Και να σας πω και κάτι. Εμείς που κάνουμε focus μέσα στον καταβλισμό βλέπουμε αποτελέσματα. Εάν δεν είναι εδώ να γίνει ένας σταθμός, ένας παιδικός, πώς να το ονείσω, που να έρχονται όλα τα παιδάκια να τα απασχολούν, να τους μιλάνε, να τους εξηγούν, να καταλαβαίνουν τη γλώσσα. Πώς είναι αυτό να ενταχθούν αυτά τα παιδιά? Ξέρετε πόσο παιδιά έξυπνα και δυνατά, να σκεφτείτε ότι ένα κυβότιο σήμερα με τα εμβόλια 10-12 κιλά το πήρε ένα παιδάκι 7 ετών με τα χέρια ψηλά στο κεφάλι και το μετέφερε. Φανταστείτε. Και να πω και κάτι. Αυτά θα μπορούσαν να ενταχθούν και να αποτελέσουν ένα εξαιρετικό εργατικό και επιστημονικό δυναμικό μιας γερασμένης χώρας.
0: Σωστά.
2: Αυτά τα παιδιά.
0: Σε υγειονομικό επίπεδο, πώς τα βρήκατε τα παιδιά?
2: Δεν τα βρήκαμε. Πέρυσι εμείς εμβολιάσαμε, έκτοτε δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Μάλιστα.
2: Και μας λέει ο Δήμος ότι είναι όλα καλυμμένα να μην έρθετε.
0: Και τα παιδιά είναι κάλυπτα.
2: Είναι κάλυπτα. Είναι μερικά τα νεογέννητα, δεν έχουν τίποτα. Τώρα τους φτιάχνουμε βιβλιάρια.
0: Δηλαδή είναι παιδιά άγνωστα, στα ζήτητα κατά κάποιο τρόπο να πούμε.
2: Έχουν τον άμπτα, εντάξει, γιατί παίρνουν τα επιδόματα. Τους κάνουμε δηλαδή και τα βάζουμε σε μία σειρά. Τα περνάμε στην ειδίκα εμείς. Όλα τα εμβόλια περνάνε στην ειδίκα. Γιατί χάνουν τα βιβλιάρια, τα τρώνε τα ποντίκια. Ξέρετε τι γίνεται τώρα σε αυτή την κατάσταση. Αν μπείτε σε ένα καταβλισμό, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ένα απέραντο σκουπιδότοπο είναι εδώ.
1: Ναι. Προφανώς έχετε εντοπίσει και άλλα ζητήματα υγιεινής, δημόσιας υγιεινής, φαντάζομαι, πέρα από το...
2: Βέβαια. Τώρα, τι να σας πω τώρα, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω στον αέρα αυτό.
0: Πείτε το, τι είναι.
2: Μας είπαν ότι υπάρχουν κρούσματα, 2-3 κρούσματα ψώρας. Και επόμενο είναι μέσα εδώ που ζουν τα παιδιά.
1: Μάλιστα.
2: Παιδάκια μια χαρά, υγιέστατα, όλα τα παιδάκια. Πανέξυπνα, δυνατά, που θα μπορούσα να σας λέω. Κανένα δεν ξέρει, κάνουμε ένα διαδραστικό παιχνίδι. Τους δίνουμε ένα μπαλόνι και ένα μαρκαδόρο να γράψουν το όνομά τους. Κανένα δεν ξέρει να γράψει το όνομά τους.
0: Και υποτίθεται ότι πηγαίνουν στο σχολείο αυτά τα παιδιά.
2: Ναι, στο σχολείο αυτά τα παιδιά.
1: Είναι πλήρης εγκατάλειψη και αδιαφορία, θα λέγαμε.
2: Δεν έχω συναντήσει χειρότερο καταβλισμό. Πρέπει όλοι οι φορείς, εμείς κάνουμε έκκληση σε όλους τους φορείς. Στο Δήμο, στην περιφέρεια, σε όλους τους φορείς. Πρέπει να έχει δερματολόγος να δει τα παιδιά αυτά.
0: Άρα αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει, εσείς κάνετε τον εμβολιασμό, αλλά απαιτείτε παρουσία δερματολόγου να ελέγξει και το θέμα της ψώρας, λέτε.
2: Ακριβώς. Εγώ αν το ήξερα εκ των προτέρων, έχουμε δερματολόγο στο πρόγραμμα, θα έφερνα.
0: Ναι.
2: Αν το γνώριζα εκ των προτέρων.
0: Ζητήσατε τώρα που διαπιστώσατε ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί να έρθει κάποιος δερματολόγος και δεν βρέθηκε?
2: Βασικά δεν ζήτησα τώρα, αλλά είπα στο Δήμο, εδώ έχουν έρθει δύο κυρίες από το Δήμο, να φροντίσουν να έρθει ο δερματολόγος ή να παραπαιχθούν τα παιδιά στο Καραμαντάνι ή στο παιδιατρική του Ρίο. Συνεργαζόμαστε άψογα με την παιδιατρική του Ρίο και τον κύριο Δημητρίου. Και το Καραμαντάνιο, έχει έρθει η κυρία Κολυπέρα από το Καραμαντάνιο. Οι δομές υγείας συμμετέχουν, αλλά από μόνοι τους δεν μπορούν να κάνουν κάτι αν δεν υπάρξει ένα γενικότερο πρόγραμμα από τους φορείς, από την περιφέρεια, από το Δήμο.
0: Σωστά. Να σας ρωτήσω, η ψώρα προφανώς είναι συνέπεια των τραγικότατων συνθηκών που επικρατούν εκεί, έτσι,
2: ακριβώς,
0: είναι μέσα στο σκουπιδότοπο, με τροκτικά κλπ.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
2: Κοιτάξτε, να πω κάτι. Πήγαμε το καλοκαίρι στην Πηνία και πάνω στη Δάφνη Καλαβρίτων. Και εκεί οι κάτοικοι, ειδικά και μην είναι εγκαταλειμμένοι. 40 άτομα τους παραπέμψαμε στον κύριο Κατσιμπρί, στον Άγιο Ανδρέα, για να κάνουν την καταράχτη.
1: Ναι. Τώρα μιλάτε για άλλο. Μιλάτε
2: ναι,
1: για
2: μιλάω για τους ενήλικες, γενικότερα.
1: Για τους ενήλικες, ναι. Για τα άτομα που είναι κοντά
2: στα νοσοκομεία και τόσο μακριά οι άνθρωποι από την υγεία. Συναντάμε στα νησιά που είναι η πρόσβαση πάρα πολύ δύσκολη.
0: Δύσκολη, ναι, ναι, ναι.
2: Πολύ δύσκολη. Ξέρετε, εκτός από τους εμβολιασμούς που έχουμε εμβολιάσει 21.000 παιδιά με 30.000 εμβόλια, έχουμε ελέγξει 7.500 παιδιά έλεγχο καρδιολογικό, οφθαλμολογικό, ενδοκρινολογικό, δερματολογικό, ορθοπαιδικό, και έχουμε βρει και ειδικά στις απομακρυσμένες περιοχές και στις άγονες προβλήματα. Τα έχουμε παραπέμψει. Παιδί με τρύπα στην καρδιά, τυχαία βρέθηκε. Παιδί που δεν μιλούσε και λέγανε έχει νοητική στέρηση. Και το παιδί είχε υγρό στα αυτιά. Χειρουργήθηκε και είναι εξαιρετικά. Πηγαίνει σχολείο εξαιρετικά. Θέλω να πω ότι υπάρχουν προβλήματα. Εντάξει, είναι η απόσταση, είναι η έλλειψη στην υγεία. Αλλά τώρα μέσα στην Πάτρα, αυτός ο καταβλισμός να είναι σε αυτή την κατάσταση είναι τραγικό.
0: Είναι τραγικό όντως. Και το έχετε αναδείξει πάμπολες φορές, κυρία Σωτηροπούλου.
2: Το έχουμε αναδείξει, αλλά δυστυχώς, κυρία Ριζογιάννη, δεν έχω δει τίποτα. Καμία, τίποτα.
0: Όταν λέτε μέσα σε αυτό το διάβα των 9 ετών δεν έχετε δει καμία βελτίωση, τα λέει όλα νομίζω.
2: Καμία βελτίωση, τίποτα δεν έχουμε δει. Βέβαια ανταποκρίνονται οι φορείς στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ήρθε να στήσουμε σκηνή, κάνουμε φόκους, θα μπορούσαμε να πάμε σε μια
1: δομή. Αποσπασματικές ενέργειες, εδώ χρειάζεται πρόγραμμα.
2: Εμείς ερχόμαστε 2 φορές το χρόνο, παρακολουθούμε τα παιδιά, τα περνάμε στην ειδίκα, κάνουμε συστηματικά την πρωτοβάθμια για τον εμβολιασμό. Τα υπόλοιπα είναι θέμα των φορέων της πόλης.
0: Έτσι. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Σωτηροπούλου.
2: Σας ευχαριστώ που έχετε αναδείξει πάρα πολλές φορές το θέμα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό που κάνετε.
0: Το θέμα είναι να έχουμε αποτέλεσμα, κυρία Σωτηροπούλου.
2: Ναι, εντάξει, κοιτάξτε, και με το να αναδεικνύονται τα κοινωνικά θέματα, δεν είναι μόνο να γράφουν οι εφημερίδες, πετάνε πέτρες στα παιδιά ή κλέβουν. Ας δούμε ποια είναι η ρίζα της παραβατικότητας. Η ρίζα είναι η γετοποίηση, τα παιδιά που δεν μαθαίνουν γράμματα, τα παιδιά που δεν μπορούν να πάνε στο ΕΠΑΛ αφού τελειώνει το δημοτικό, τα παιδιά που πεινάνε. Αυτό είναι τα προβλήματα.
0: Έτσι,
2: το παιδικό τράφικι, το ξέρετε, τα έχουμε πει.
0: Α, ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό. Αυτό έχετε δει κάποιο βήμα βελτίωσης?
2: Όχι,
0: διότι
2: τώρα,
0: εδώ...
2: κοιτάξτε, δεν έχουμε δει. Εγώ, όταν γράψατε εσείς στο πρωτοσέλιδο της Πελοποννήσου, της έγκρης εφημερίδας σας, με κάλεσε υποδιεύθυνση ασφαλείας πατρών να δώσουμε με τον κύριο Χρούσο να καταθέσουμε. Καταθέσαμε. Μετά από ένα χρόνο μας κάλεσε ο ανακριτής. Έξω δεν έγινε τίποτα. Τίποτα.
0: Άρα συνεχίζεται η εκμετάλλευση των παιδιών, έτσι.
2: Εγώ δεν είμαι εδώ, αλλά από ό,τι ξέρω, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι μου λένε στον Κόκκινο Μήλο, στα Βραχνέικα, στο Δημοτικό Θέατρο, στα Ψηλαλόνια, υπάρχει αυτή η εκμετάλλευση.
0: Σεξουαλική και λοιπά, έτσι, των παιδιών. Αυτά που έχετε αναδείξει, κυρία Σωτηροπούλου.
2: Τα έχουμε αναδείξει πολλές φορές. Δεν ξέρω, ας πούμε, κάτι πρέπει να γίνει με αυτούς τους ανθρώπους. Στην Κάτω Αχαγιά, κατά κάποιο τρόπο, έχουν ενταχθεί. Υπάρχει και το κέντρο υγείας εκεί που εμβολιάζει όλα τα παιδιά. Δεν χρειάζεται να πάμε, πραγματικά. Εδώ δεν έχουν την κουλτούρα ούτε να τα πάνε στο κέντρο υγείας, ούτε να τα πάνε στο Τόμι να τα εμβολιάσουν. Για το σπουδαίο που έχουν.
0: Μάλιστα. Το σημαντικότερο είναι, κυρία Σωτηροπούλου, να τα προστατεύσουν τα παιδιά αυτά, έτσι.
2: Ακριβώς,
0: διότι
2: ακριβώς.
0: Έχετε καταγράψει απίστευτα πράγματα.
2: Καταρχήν, τώρα σας λέω εδώ, έχουμε εμβολιάσει κάπου 50, είναι άλλα τόσα που περιμένουν. Είναι και η οργάνωση CEO Together που μοιράζει τρόφιμα, γάλατα, θυμαρικά κτλ. Βρήκαμε ένα παιδάκι μεταγγιζόμενο, το οποίο δεν είχε κάνει τίποτε μεταγγιζόμενο στην προσοχή. Δηλαδή, τι να πω τώρα, λυπάμαι, πραγματικά λυπάμαι, στεναχωριέμαι σαν μάνα, σαν γυναίκα. Είναι
1: άνθρωποι εγκαταλειμμένοι, αυτό θέλω.
2: Ναι. Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε
0: πολύ, κυρία Σωτηροπούλου, καλή δύναμη.
2: Ευχαριστώ.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Είναι τραγικότατες καταστάσεις, έτσι.
1: Βέβαια. Και εμείς βλέπουμε το αποτέλεσμα και κρίνουμε το αποτέλεσμα, και αλλά το δεν κοιτάζουμε το...
0: την πηγή του προβλήματος. Τα είπε ξεκάθαρα η κυρία Σωτηροπούλου. Πολύ λυπηρή κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί. Και το σημαντικότερο είναι ότι είναι θέματα τα οποία αναδεικνύονται, δεν είναι άγνωστα. Έχουν γίνει συσκέψεις, έχουν γίνει παρασυσκέψεις, αλλά το αποτέλεσμα επί της ουσίας είναι μηδενικό. Δεν έχει απλωθεί κανένα δίκτυο προστασίας γύρω από αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτό που είπε Σωτήρη και τόνισε και η κυρία Σωτηροπούλου, παραμένουμε στο, κοιτάμε το αποτέλεσμα και όχι την αιτία του προβλήματος. Και όσο δεν αποφασίζουμε να κοιτάξουμε την αιτία, το πρόβλημα όχι απλώς θα πολλαπλασιάζεται, θα διωγγώνεται, αλλά θα αποτελεί μια πολύ μεγάλη γάγγραινα μέσα στην κοινωνία. Και να μην ξεχνάμε...
1: Πολυπαραγωγικό,
0: έτσι
1: το πρόβλημα,
0: είναι.
1: Αλλά όλα ξεκινούν από την απουσία... ενσωμάτωσης, όπως λέμε.
0: Ελέγχου και ελέγχου.
1: Και, ελέγχου. Δηλαδή... και η ενσωμάτωση θα ξεκινήσει από ένα σημείο από την παιδεία, από εκεί ξεκινάει. Έτσι.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να σταματάει η κρατική πρόνοια στη διανομή επιδομάτων.
1: Ναι.
0: Πού πάνε αυτά τα επιδόματα, ελέγχονται. Οι Ρωμά παίρνουν υψηλότατα επιδόματα. Δεν, με τα χρήματα που παίρνουν, όφυλαν να έχουν και τα παιδιά τους ενταγμένα μέσα στις εκπαιδευτικές μονάδες, αλλά και οι συνθήκες διαβίωσής τους να είναι πολύ καλύτερες. Αλλά από τη στιγμή που δεν ελέγχει κανείς πού πάνε αυτά τα χρήματα, έχουμε αυτά τα αποτελέσματα τα οποία περιέγραψε η κυρία Σωτηροπούλου, και πολύ φοβάμαι, Σωτήρη, ότι θα τα περιγράφει για πολλά χρόνια ακόμα.
1: Βέβαια.
0: Πάμε στο τέλος.
1: Ναι, να κλείσουμε.
0: Θα σερβίρεις
1: σήμερα,
0: κάτι.
1: Βεβαίως θα σερβίρουμε, γιατί μαζί μας σήμερα ήταν το γάλα πρώτο, το φρέσκο γάλα πρώτο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές πατρινών, κυρίες και κύριοι. Μια γεύση παράδοσης που συνεχίζει να ενώνει το σήμερα με το χθες.
0: Και βέβαια μην ξεχνάμε το διαγωνισμό μας. Έτσι, έχουμε δώρο, έτσι, δώρο για τους ακροατές μας. Ένα πολύ ωραίο δώρο, ένα ταξίδι στην Αμοργό λοιπόν, στο Αιγιαλής Hotel and Spa 5 αστέρων, δεν σας στέλνουμε όπου και όπου, κυρίες και κύριοι. Ένας νικητής λοιπόν, διήμερο για δύο άτομα, δωρεάν παροχή πρωινού, δωρεάν υπηρεσία SPA, δυνατότητες επιμήκυσης διαμονής με έκπτωση 50%, που σίγουρα θα επιθυμήσετε να παρατείνετε την παραμονή σας, διότι πρόκειται για πανέμορφη περιοχή. Πώς δηλώνει συμμετοχή, Σωτήρη?
1: Δεν έχουμε παρά να μπούμε στο Instagram και στο Facebook του ξενοδοχείου, του Αιγιαλής Hotel and Spa, και εκεί να κάνουν follow και tag, όπως είπαμε, και βέβαια like.
0: Μάλιστα, μας τα είπατε όλα, κύριε. Να σου πω τώρα, με συγχωρείς, δηλαδή, να πω κάτι απλό.
1: Ναι.
0: Αν κάποιος από τους ακροατές μας δεν έχει Facebook, δεν έχει αυτά,
1: δεν τον... θα πρέπει να ανοίξει λογαριασμό.
0: Για να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, μάλιστα.
1: Αυτός είναι ο όρος.
0: Λοιπόν, εντάξει, ναι. Φροντίστε λοιπόν να συμμετάσχετε, κυρίες και κύριοι, γιατί είναι μια πολύ ωραία προσφορά σε έναν πανέμορφο προορισμό. Η Αμοργός είναι πανέμορφη. Φτάσαμε στο τέλος. Σωτήρης Παπανδρέου,
1: Μαρίνα Ριζογιάννη
0: και Διονύση Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου.
1: Μείνετε συντονισμένοι στους 103,9, κυρίες και κύριοι. Έρχεται ο Γιώργος Αναστασόπουλος.
0: Να είστε καλά.
1: Και προσέχετε τους λαγοκέφαλους.
0: Ναι, κυκλοφορούν, λέει, πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη δημιουργική ημέρα και μην ξεχνάτε να καλλιεργείτε την αγάπη, την αισιοδοξία και την ευγνωμοσύνη. Να είστε καλά.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 11 με τη Γαλατία Καρακατσιάνη. Άγνωστοι παραμένουν οι όροι της συμφωνίας που υπογράφεται την Παρασκευή στη Γενέβη ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Την ίδια ημέρα θα ανοίξει πλήρως το στενό του Ορμούς, διαβεβαιώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η συμφωνία πλαίσιο έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από τις δύο πλευρές. Σε τροχιά σύγκρουσης, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Αμερικανό Πρόεδρο, καθώς η Ισραηλινή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία θεωρεί πως ο πόλεμος σταματά χωρίς να έχουν επιτευχθεί οι στόχοι των δύο ηγετών, ενώ οι εξελίξεις εμποδίζουν τη συνέχιση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο. Χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πάντως ότι ο στρατός του Ισραήλ θα παραμείνει στον Λίβανο για όσο είναι απαραίτητο. Η προκαταρκτική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν είναι φρικτή για το Ισραήλ, δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος υπό τον όρο της διατήρησης της ανωνυμίας του. Η Ουάσιγκτον λέει ότι τις επόμενες 60 ημέρες θα διαπραγματευτεί όλους τους όρους της συμφωνίας που θα απαντούν στις ανησυχίες τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και του Ισραήλ, κυρίως σε ό,τι αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Υποχωρούν περαιτέρω σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα 82 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται το Brent με πτώση 1,10%. Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε ο Αλεξάνδρος Γιωτόπουλος μετά την ακύρωση από τον Άριο Πάγο του βουλεύματος για την αποφυλάκησή του. Ως το τέλος της άλλης εβδομάδας αναμένεται να έχει ψηφιστεί ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με δηλώσεις στον Αθήνα 984 του Υφυπουργού Εσωτερικών Βασίλης Πανάκη. Μεταξύ άλλων υπερασπίστηκε την πρόβλεψη για εκλογή από την πρώτη Κυριακή Δημάρχων και Περιφερειαρχών, λέγοντας πως εφαρμόζεται και σε άλλα κράτη με μεγάλη επιτυχία και πως τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν θα πάνε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στην πολιτική ατζέντα της ημέρας, στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα επισκεφθεί το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μεταξύ άλλων θα μεταβεί στο κέντρο υγείας Βάρης και θα συνομιλήσει με εθελοντές, δασοπυροσβέστες και με πολίτες. Ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στη 1.30 το μεσημέρι στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Στην Κύπρο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, σε μία ώρα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χρυστοδουλίδη. Συνεδρίαση εργασίας στις 3.30 της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, με αντικείμενο τη συνταγματική αναθεώρηση. Τραγωδία στην Εύβοια, καθώς 29χρονη κατέληξε μετά από τσίμπημα σφίγγας, σύμφωνα με μαρτυρίες συγγενών της. Όπως γράφει το Ι-Βήμα, η νεαρή μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση σε κέντρο υγείας, όπου έγινε προσπάθεια ανάνυψης, χωρίς ωστόσο η νεαρή να καταφέρει να επανέλθει. Στο Αττικό Νοσοκομείο μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού. Το ρεπορτάζ έχει η Έλενα Μπρέγιαν. Η Έλενα.
2: Καλημέρα, Γαλάτια, κυρίες και κύριοι. Μάρο Κοντού διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χθες το βράδυ, καθώς ένιωσε έντονη αδιαθεσία και δυσφορία. Υποβλήθηκε σε κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο, με τα ευρήματα να παραπέμπουν σε πνευμονία και σοβαρή αναπνευστική δυσλειτουργία. Η κυρία Κοντού μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική, όπου παρακολουθείται στενά από εξειδικευμένη ομάδα πνευμονολόγων, οι οποίοι αξιολογούν συνεχώς την κλινική της εικόνα και την ανταπόκρισή της στη θεραπεία. Αγωγή. Η κατάσταση της υγείας της Γαλάτια χαρακτηρίζεται σοβαρή και οι επόμενες ώρες θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για την εξέλιξη της κλινικής της πορείας.
1: Έλενα, να σε ευχαριστώ.

0: Μενικού που βρίσκονταν στο σημείο, τις έριξαν στο σίβιο και δίνοντάς τις οδηγίες την κατεύθυναν προς την Προβλήτα και στη συνέχεια την ανέσυραν από το νερό. Η γυναίκα διακομίστηκε για προληπτικές εξετάσεις στο Αττικό νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία της. Στη διεθνή επικαιρότητα, περίπου 40 γάτες που είχαν κλαπεί για να γίνουν κρέας προς ανθρώπινη κατανάλωση επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες τους μετά την εξάρθρωση από την αστυνομία του Βιετνάμ κυκλώματος εμπορίας γατών. Συνελήφθησαν 9 άτομα, ενώ η αστυνομία ανέκτησε περισσότερες από 400 ζωντανές γάτες και 80 νεκρές που είχαν διατηρηθεί σε πάγο. Στο χώρο του πολιτισμού, η Αθήνα μετατρέπεται για έναν ολόκληρο μήνα από τις 20 Ιουνίου σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή πολιτισμού. Το φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026 του Δήμου Αθηναίων έρχεται με πληθώρα δωρεάν εκδηλώσεων σε πάρκα, δρόμους και πλατείες, σε πολλές γειτονιές της πόλης και στις 7 δημοτικές κοινότητες. Για 31 ημέρες, σε 50 σημεία της Αθήνας παρουσιάζονται 63 πολυπίκυλες εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο για όλους. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το καλοκαίρι στην Αθήνα, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάριος Δούκας. Το φεστιβάλ σηκώνει αυλαία το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στον Εθνικό Κήπο με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου. Και ο καιρός σχεδόν έθριος στην Αττική με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Θερμοκρασία ως 33 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
2: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ τους στο 312 530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610 3188 12.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Μια αγάπη για το καλοκαίρι είχαμε και εδώ.
8: Το περιοδικό Πατρινόραμα Hellenic παρουσιάζει Μια αγάπη για το καλοκαίρι.
9: Άρθουνε στιγμές.
8: Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα στο σπουδαίο συνθέτη Γιάννη Σπανό, τον δημιουργό που χάρισε στο ελληνικό τραγούδι μερικές από τις πιο αγαπημένες μελωδίες όλων των εποχών.
10: Μακριά από τη στεριά,
8: Τραγουδούν η αγαπημένη ερμηνεύτρια Χρυσούλα Στεφανάκη και ο εξαιρετικός Δώρος Δημοσθένους. Συμμετέχουν

0: Youth Orchestra, ο Σταμάτης Λέκας και η Μαρία Θωμά. Επειδή σ' αγαπώ. Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, ώρα 9 το βράδυ, στον Πολυχώρο Royal στην Πάτρα. Προπόληση από more.com και public. Μια αγάπη για το καλοκαίρι. Ένα μουσικό ταξίδι στις αθάνατες μελωδίες του Γιάννη Σπανού. Πατρινόραμα Hellenic, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
3: Απόρριτη γραμμή. Ο Γιώργος Αναστασόπουλος στα άδυτα της επικαιρότητας.
4: Καθημερινά 11 με 12 στον Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Απόρριτη γραμμή. Και αυτά που δεν ξέρουν οι άλλοι.

Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, χαίρετε. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, εδώ και σήμερα, όπως κάθε μέρα, εδώ στον Πελοπόννησος FM, στους 103,9 μεγάκυκλους. Ξεκινάει η απόρριτη γραμμή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Είναι, φίλες και φίλοι, ο Διονύσης Στεφανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής, ο Γιώργος Αναστασούπουλος, και σήμερα που είναι Τρίτη 16 Ιουνίου Σωτηρίου έτους 2026. Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, αρκετά και σήμερα τα θέματα τα οποία έχουμε εδώ να σας αναφέρουμε, να τα επεξεργαστούμε, να τα αναλύσουμε, καθώς έχουμε ήδη μπει στο δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου και πλέον έχει πάλι και κανονική ροή το Μουντιάλ. Μην ξεχνάμε ότι ό,τι συμβαίνει γύρω μας γίνεται εν μέσω Μουντιάλ, το οποίο διεξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μεξικό και τον Καναδά. Αλλά βέβαια, πέρα από τα θέματα του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, υπάρχουν και αυτά που παρατηρούνται, που συμβαίνουν στην περιοχή μας. Και φίλες και φίλοι, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Έχουμε και νέο θάνατο κρατούμενου του Αγίου Στεφάνου. 10ος στη σειρά σε 70 μέρες, φίλες και φίλοι. 10ος θάνατος κρατουμένου σε 70 μέρες. Μπορεί να το διανοηθεί ο ανθρώπινος νους? Σαν να πρόκειται για κοτόπουλα, για γατιά, δεν ξέρω γιατί. Δεν υποτιμώ τίποτα από το πτηνοτροφικό βασίλειο, ούτε από τα κατοικίδια ζώα, φίλες και φίλοι, αλλά με συγχωρείτε, 10ος θάνατος σε 70 μέρες. Κάτι συμβαίνει. Κάτι το οποίο δεν είναι αθώο. Κάτι το οποίο είναι θανατηφόρο. Και αυτό είναι που συμβαίνει στο εσωτερικό των φυλακών του Αγίου Στεφάνου. Διότι δεν είναι δυνατόν. Μας λένε σοφρονιστικοί παράγοντες ότι τα τελευταία 20 χρόνια μέσα στις φυλακές εδώ του Αγίου Στεφάνου έχουν πεθάνει 6 άτομα. Δηλαδή ένας κατά μέσο όρο κάθε 3 χρόνια. Και τώρα έχουμε 10 σε 2,5 μήνες 10 νεκρούς κρατούμενους, η μισή από τους οποίους είναι τοξικομανείς, ήταν τοξικομανείς οι άνθρωποι, οι άλλοι αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας. Αλλά ότι, φίλες και φίλοι, κι αν συμβαίνει και στο παρελθόν, η συγκεκριμένη φυλακή φιλοξενούσε τοξικομανείς κρατουμένους και άρρωστους. Για θυμηθείτε την περίπτωση του Παλαιοκώστα που τον πήγαιναν για αιμοκαθάριση στα νοσοκομεία εδώ της περιοχής. Δεν είχαμε θανάτους. Άρα εδώ κάτι γίνεται. Δηλαδή οι υποψίες πια θεριεύουν. Δεν είναι απλές υποψίες ότι είναι παραμέληση ή υπολειτουργεί το ιατρείο ή το ένα ή το άλλο. Εδώ κάτι άλλο, βαθύτερο, σκοτεινότερο, φίλες και φίλοι, συμβαίνει, που σίγουρα, τολμάμε να πούμε, σίγουρα έχει σχέση με ό,τι παίρνουν οι κρατούμενοι, με ό,τι μπαίνει στις φυλακές και ό,τι παίρνουν οι κρατούμενοι. Πάντα θα μου πείτε έμπαιναν στις φυλακές ναρκωτικές ουσίες. Ναι, αλλά αν τώρα έχουμε πέσει πάνω σε θανατηφόρα παρτίδα, ή αν, φίλες και φίλοι, γιατί διερευνώνται αυτά τα πράγματα πλέον δικαστικά, ή αν τα παρασκευάσματα τα οποία γίνονται εντός της φυλακής είναι θανατηφόρα και κάνουν λόγο, και σοφρονιστικοί παράγοντες και φυλακισμένοι κάνουν λόγο, φίλες και φίλοι, για σίσα, κάνουν λόγο για μπουμ, κάνουν λόγο για μπονσάι, για ναρκωτικές ουσίες οι οποίες είναι αλλοιωμένες, εμποτισμένες με χημικές άγνωστες ουσίες που είναι επιβλαβείς, επικίνδυνες, θανατηφόρες για τον οργανισμό. Και βλέπουμε, φίλες και φίλοι,
να φεύγει ο ένας μετά τον άλλον από τη ζωή. 10 συνάνθρωποι μας, ό,τι και να είναι, φυλακισμένοι είναι. Μόνο η ελευθερία έχει στερηθεί από τους συγκεκριμένους ανθρώπους, διότι σε όλα τα άλλα έχουν τα ίδια ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία έχουμε όλοι μας, φίλες και φίλοι, και εμείς που μας τέξω και αυτοί που είναι εντός της φυλακής. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν και μεγάλος, 52 χρόνων, και όλοι όσοι έχουν φύγει, όσοι έχουν πεθάνει, είναι από 31 χρόνων μέχρι 72, ένας 72, όλοι οι άλλοι και κάτω από 60, 58, 52, 46, 44, 43, 31. Απίστευτο. Δεν ξέρω, υπάρχει, παρατηρείται ολιγορία η οποία είναι θανατηφόρα, είναι εγκληματική, διότι αν έχει μπει μια μεγάλη νοθευμένη παρτίδα ναρκωτικών, φίλες και φίλοι, στις φυλακές, που παρά τις έρευνες, γιατί έχουν γίνει έρευνες από την ασφάλεια της Πάτρας και την ασφάλεια της Δυτικής Αχαΐας, αυτή η παρτίδα δεν έχει εντοπιστεί όλοι συνολικά, γιατί βρήκαν πράγματα, μέχρι και ναργιλέδες βρήκαμε στη φυλακή, φίλες και φίλοι, 2 ναργιλέδες, απίστευτα πράγματα. Δηλαδή κάτι γίνεται εντός της φυλακής, ανάμεσα σε κρατούμενους, στους εγκεφάλους, γιατί υπάρχουν και εγκέφαλοι μέσα στη φυλακή, αυτοί που διευθύνουν τη φυλακή, τους θαλάμους, φυλακισμένοι εννοώ, πέραν της διεύθυνσης των φυλακών. Και μέσα λοιπόν ό,τι γίνεται φαίνεται ότι περνάει κάτω από τα ραντάρ. Τα περισσότερα από αυτά τα οποία γίνονται περνάνε κάτω από τα ραντάρ. Ύστερα, πονεμένη η ιστορία, φίλες και φίλοι, είναι η διάθεση των φαρμάκων που παίρνουν οι εκατοντάδες κρατούμενοι, γιατί είπαμε οι περισσότεροι είναι τοξικομανείς, παίρνουν ψυχοφάρμακα ή άλλα φάρμακα για την κατάθλιψη ή απαθήσεις που έχουν. Κάθε μέρα μοιράζονται φάρμακα στους μισούς σχεδόν κρατούμενους, και αυτό γίνεται 3 φορές την ημέρα, πρωί, μεσημέρι και βραδάκι, και κάθε φορά διαρκεί πάνω από μια ώρα το μοίρασμα των φαρμάκων, και εκεί παίζονται πολλά παιχνίδια. Αυτό μας λένε μέσα από τις φυλακές. Ελπίζουμε η διερεύνηση που γίνεται από τις εισαγγελικές αρχές να το φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο, φίλες και φίλοι, γιατί γίνονται τρομερά παιχνίδια τα οποία έχουν σχέση με τα φάρμακα που δεν τα παίρνουν οι κρατούμενοι, τα κρατάνε, τα κρύβουν, τα πουλάνε, ασύλληπτα πράγματα που φανερώνουν ότι εδώ δίπλα μας λειτουργεί μια φυλακή η οποία είναι εκτός ελέγχου. Πάμε, σε παρακαλώ, Διονύση μου, σε ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, εδώ στον Πελοπόννησο FM με την απόρριτη γραμμή και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Ασχοληθήκαμε και προτάξαμε, φίλες και φίλοι, το θέμα με τις φυλακές, γιατί όταν πεθαίνουν ο ένας μετά τον άλλον φυλακισμένοι, φίλες και φίλοι, αυτό δεν τιμά το νομικό πολιτισμό μας, διότι τα καταστήματα που υποδέχονται και φιλοξενούν κατάδικους εδώ στην Ελλάδα, φίλες και φίλοι, είναι σοφρονιστικά. Δεν είναι ότι έχουν μονόπλευρο χαρακτήρα, τιμωρητικό χαρακτήρα, επιβάλλεται μια ποινή και από εκεί και πέρα το ζήτημα είναι αυτοί που μπαίνουν μέσα να αντιληφθούν τι λάθη έχουν κάνει και όταν βγουν να είναι σοφρονισμένοι και να μην υποτροπιάσουν. Εδώ λοιπόν μπαίνουν μέσα και δεν βγαίνουν. Δεν μπορεί αυτό να τιμά τον νομικό πολιτισμό μας, δεν μπορεί να τιμά την ανθρωπιά μας, φίλες και φίλοι, διότι κατά τα φαινόμενα μάλλον αντιμετωπίζονται οι κρατούμενοι επίοικως, αντιμετωπίζονται με αδιαφορία. Σε άλλο βαθμό, σε άλλον αρνητικό βαθμό, μην πούμε με εχθρότητα και σαν σκουλίκια ή ποντίκια. Το λέμε, ναι, έτσι απερίφραστα. Και είναι ότι το πιο άθλιο και το πιο απάνθρωπο αυτό το οποίο συμβαίνει. Εδώ λοιπόν πρέπει να αναλάβουν πλήρως τις ευθύνες τους αυτοί οι οποίοι έχουν οδηγήσει αυτή τη φυλακή, τη λειτουργία αυτής της φυλακής σε ένα καθεστώς, σε συνθήκες οι οποίες προσβάλλουν την ανθρώπινη υπόσταση. Είναι ανήκουστο μέσα σε 70 μέρες να έχουν πεθάνει 10 κρατούμενοι, όποιοι και αν είναι αυτοί. Άνθρωποι είναι που είναι τιμωρημένοι, που έχουν στερηθεί την ελευθερία τους, που αυτό είναι που μας χωρίζει μόνο, γιατί σε όλα τα υπόλοιπα ό,τι δικαιώματα έχουμε εμείς οι απ' έξω έχουν και αυτοί που είναι μέσα. Αλλά τα δικά τους δικαιώματα, τα μέσα εντός της φυλακής, δεν τα βρίσκουν μπροστά τους. Αντιθέτως, αντιμετωπίζονται σαν σκουπίδια, φίλες και φίλοι. Το λέω απροκάλυπτα, έχοντας επίγνωση των λεγόμενων μου. Και όπου κληθώ, αν κληθώ, θα πάω να καταθέσω, διότι τον τελευταίο μήνα έχω ασχοληθεί επισταμένος με αυτό το θέμα, ρεπορτάζ καθημερινό, το τι βλέπουν τα μάτια μου, το τι ακούνε τα αυτιά μου, το τι καταγραφές έχουμε κάνει για τον άθλιο τρόπο με τον οποίο διευθύνονται και λειτουργούν οι φυλακές του Αγίου Στεφάνου, δεν λέγεται, δεν περιγράφεται. Έχουμε λοιπόν όλη τη διάθεση να πάμε και να τα πούμε και να τα περιγράψουμε όπου κληθούμε, στην αστυνομία, στη δικαιοσύνη, στο Υπουργείο, όπου θέλουν. Εμείς είμαστε διαθέσιμοι να πάμε να πούμε τι συμβαίνει στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Πώς μπαίνουν τα ναρκωτικά στις φυλακές και πώς ανά 2-3 μέρες πεθαίνει και ένας άνθρωπος εκεί μέσα. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, θα πάμε, φίλες και φίλοι, και σε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε. Έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα αφήσουμε το θέμα των φυλακών προσωρινά. Θα πάμε στο Λόγκο, γιατί εκεί έχουμε εξελίξεις. Θα δούμε και τα πολιτικά θέματα τα οποία τρέχουν. Πια το άρωμα των εκλογών όλο και πιο έντονο γίνεται, φίλες και φίλοι. Ήδη έχουν αρχίσει πλειοδοσία οι πολιτικοί αρχηγοί σε παροχές. Κι άλλα αρκετά. Στο δεύτερο μέρος έχουμε να πούμε εδώ, φίλες και φίλοι, εδώ στον Πελοπόννησο FM, στην απόρριτη γραμμή. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις και στο τραγούδι.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
7: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
8: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Μας έδωσε μικρόφωνο Διονύσης Στεφανόπουλος. Είμαστε εδώ στον Πελοπόννησο FM στους 103,9 μεγάκυκλους. Είπαμε ο Διονύσης είναι στη ρυθμίση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Εμείς είμαστε εδώ στο μικρόφωνο. Τώρα πια είναι πιο κοπιαστική δουλειά. Ο Διονύσης παίζει στα δάχτυλα τα πλήκτρα μπροστά του. Οπότε μάλλον εμείς που πολύ μιλάμε, φίλες και φίλοι, είμαστε εκείνοι που κουραζόμαστε περισσότερο, αν και έτσι η καθιστική ζωή του Διονύση, γι' αυτό και τον προτρέπω να κινείται, να περπατάει, να τρέχει, να κάνει, να ράνει. Μια φορά μ' ακούει, τρεις δεν μ' ακούει, αυτή είναι η αναλογία. Αύριο κλαίνε, αλλά για να μην κλάψουμε, αύριο Διονύση μου, σε παρακαλώ, ξεκινάμε και καλοκαιράκι κιόλας είναι. Ο υδρότας είναι παραπανήσιος, χάνουμε λοιπόν λίγα κιλά παραπάνω και προχωράμε κανονικά, κανονικότατα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με κάτι ανάλαφρο το δεύτερο μέρος της εκπομπής, γιατί μας άρεσε αυτή η πρόταση, μας άρεσε με την έννοια ότι στοχοπροσιλώθηκαν, αν την εφάρμοσαν οι παίχτες των Knicks και κατάφεραν, φίλες και φίλοι, οι New York Knicks να κατακτήσουν το NBA μετά από πόσα, 53 χρόνια, από το 1973 ήταν η τελευταία φορά που οι New York Knicks είχαν πάρει το πρωτάθλημα, το NBA στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα λοιπόν, μετά από τόσα χρόνια, κέρδισαν την σειρά και βιώνουν μοναδικές στιγμές. Έγινε παρέλαση των πρωταθλητών στην Νέα Υόρκη και μάλιστα προβλήθηκε και η ομιλία του ιδιοκτήτη των Knicks, μια ομιλία την οποία την είχε κάνει τον Απρίλη ο κύριος Jim Dolan. Και τι τους είπε, λέτε, τι είπε στους παίχτες? Τους είπε ότι σκέφτηκα, τους είπε ότι ίσως θα έπρεπε να απέχετε από το σεξ για τις επόμενες 10 εβδομάδες. Τόσο διήρκεσαν τα play-offs, φίλες και φίλοι, 2,5 μήνες δηλαδή, να απέχετε σαν τους Σπαρτιάτες. Εκείνοι είχαν στηριχθεί πράγματα για να αποκτήσουν πλεονέκτημα. Βρείτε και εσείς αυτό το πλεονέκτημα, είπε ο Jim Dolan στους παίχτες. Τώρα δεν ξέρουμε, στις κρεβατοκάμαρες δεν είμαστε μέσα, για το αν τήρησαν ή όχι την οδηγία, την προτροπή, την επιθυμία, όπως θέλετε πείτε το, του Jim Dolan, οι μπασκετμπολίστες των New York Knicks, αλλά και κάποιοι να την τήρησαν, φίλες και φίλοι, μάλλον θετικό είναι το πρόσημο από την ώρα που κατέκτησαν το NBA. Ίδιο όμως απομένει να μας πούνε, διότι αν δεν τήρησαν την οδηγία και έκαναν σεξ, σημαίνει ότι ο αθλητής χρειάζεται να κάνει σεξ και μπορεί κάνοντας σεξ να παίρνει και πρωτάθλημα. Να δούμε, θα μιλήσουν οι παίκτες των Knicks. Λοιπόν, να αφήσουμε αυτά τα οποία είναι ανάλαφρα, ευχάριστα, δροσερά και να πάμε, φίλες και φίλοι, σε ένα θέμα το οποίο είναι το αυτονόητο που έπρεπε να γίνει, γιατί γκάφα είχε γίνει πριν από ένα μήνα. Το αυτονόητο ήταν λοιπόν να επιστρέψει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος, ο εγκέφαλος στις 17 Νοέμβριου, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε δεν ξέρω πόσες φορές ισόβια, αλλά στην Ελλάδα όταν εκτείς 25 χρόνια πραγματικής κράτησης αποφυλακίζεσαι, θα συνέβαινε αυτό σε ένα χρόνο με τον Γιωτόπουλο, αλλά έσπευσε το δικαστικό συμβούλιο του Πειραιά να τον αποφυλακίσει πριν από ένα μήνα και είχαμε αντιδράσεις επί αντιδράσεων, ακόμα και η Αμερικάνικη Πρεσβεία αντέδρασε, οι συγγενείς των θυμάτων της τρομοκρατίας αντέδρασαν, ο πολιτικός κόσμος σε ένα μεγάλο βαθμό αντέδρασε και τελικά τώρα με νεότερη απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου του Πειραιά ο Γιωτόπουλος επανέρχεται στη φυλακή στον Κορυδαλό. Και είδα, φίλες και φίλοι, κάποιους να μιλάνε για με συμπάθεια για τον Γιωτόπουλο και να επικρίνουν την απόφαση της επιστροφής του στη φυλακή και να λένε ότι δεν είμαστε κράτος δικαίου, ότι πάσχει ο νομικός πολιτισμός μας,
ότι τούτο, ότι εκείνο, ότι είναι ένας άνθρωπος 82 χρόνων και τα λέμε όλα αυτά τα πράγματα τώρα το 2026. Αλλά δεν σκεφτόμαστε μήπως πρέπει να γυρίσουμε πίσω στο 1975, στο 79, στο 82, στο 85, στο 91, στο 96, τότε που θέριζαν, φίλες και φίλοι, τις 17 Νοέμβρη, κόσμο και κοσμάκι, επιχειρηματίες, πολιτικούς, δημοσιογράφους, ακόμα και παραπλευρές απώλειες υπήρχανε. Δηλαδή, πώς νομοποιούντο να αφαιρούν ανθρώπινες ζωές? Ποιοι ήσαν αυτοί δηλαδή? Επειδή είχαν βάλει μια ταμπέλα ότι ήσαν επαναστάτες ή τρομοκράτες ή ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο και ότι κόπτονταν για τα δημόσια συμφέροντα και ότι κόπτονταν για την κοινωνία, νομοποιούνταν κιόλας να παίρνουν ένα όπλο και να σκοτώνουν. Αυτό είναι πολιτισμός, νομικός πολιτισμός? Αυτό είναι δημοκρατία? Αυτό τι είναι αυτό? Και τελικά, αν είναι επαναστάτες βαριάς κοπής, τι θέλουν τώρα λοιπόν και κάνουν αιτήσεις αποφυλάκησης επειδή έφαγαν ισόβια? Σκότωσαν 20-30 ανθρώπους, συνειδητά το έκαναν, τους επέλεγαν, τους έστειναν καρτέρι και τους σκότωναν. Και έχεις τώρα την Ακρίτα, τη βουλευτίνα, μονόπλευρα να το βλέπει ας πούμε το θέμα, να μην σκέφτεται καθόλου. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δολοφονήθηκαν, ποιοι έχουν μείνει πίσω? Τώρα η Μπακογιάννη πολύ καλά το είπε, δεν θα είναι ωραίο αν στον δρόμο τα παιδιά μου δουν το Γιωτόπουλο. Και είπε, δεν θα είναι ωραίο. Θα μπορούσε να πει οτιδήποτε άλλο πολύ βαρύτερο. Δεν το είπε. Γιατί είναι η Ντόρα Μπακογιάννη που ξέρει να μετράει τα λόγια της. Αλλά οι άλλοι όμως δεν ξέρουν να μετράνε τα λόγια τους. Οι αριστερίζοντες, οι επαναστάτες. Τώρα του γλυκού του αλμυρού νερού. Ο καθένας το ξέρει πάρα πολύ καλά πόσο υποκριτής είναι ή αν είναι αυθεντικός. Λοιπόν, Διονύση, πάρε ένα τραγούδι, σε παρακαλώ.

0: σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσεις μες στο μαζί νηλήσεις.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι. Εδώ συνεχίζουμε τα σχόλιά μας για τα θέματα τα οποία βρίσκονται κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Και δείτε τώρα, μας έκανε μας ελέφθησε, μας ενόχλησε αυτό που συνέβη φίλες και φίλοι στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Χάθηκε μια νοσηλεύτρια 55 χρόνων διότι η γυναίκα στρεσαρίστηκε, προπυλακίστηκε και στρεσαρίστηκε και προπυλακίστηκε από Ρωμά. Έχουμε πει ότι δεν είναι πως είναι στοχοποιημένη η συγκεκριμένη κατηγορία των συνανθρώπων μας, αλλά πάντα συμπεριφέρονται και αντιδρούν με έναν τρόπο στη δημόσια έκθεσή τους, φίλες και φίλοι, που προβληματίζει, αν μη τι άλλο. Διότι ξεκινάνε από μια αφετηρία ότι οι άνθρωποι τους οι οποίοι πηγαίνουν στο νοσοκομείο για να εξεταστούν ή νοσηλεύονται, ότι δεν αντιμετωπίζονται όπως όλοι οι άλλοι ασθενείς, ότι οι Ρωμά δηλαδή είναι παραπεταμένοι. Εδώ τώρα λοιπόν τι συνέβη. Τραυματίστηκαν 5 Ρωμά σε τροχαίο και πήγαν στο νοσοκομείο, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Τους κοίταξαν οι γιατροί, αλλά συνέβη το εξής, που σημαίνει κάθε φορά, με κάθε αφορμή, όταν δηλαδή κάποιος νοσηλεύεται για τον οποιονδήποτε λόγο, σπέβδουν στο νοσοκομείο 15, 20, 30, 50 Ρωμά να δουν την κατάσταση της υγείας του και αν τον προσέχουν οι γιατροί και παρεμβαίνουν κιόλας, υποδεικνύουν πώς πρέπει να εξεταστούν ή αν είναι στην αναμονή γιατί δεν έχουν εξεταστεί μέχρι εκείνη την ώρα. Χίλια δυο γίνονται και γίνονται με έναν τρόπο ο οποίος είναι βάρβαρος, βάναυσος, απάνθρωπος. Φωνάζουν, προπυλακίζουν, κάνουν, ράνουν, βρίζουν, απειλούν, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, και χωρίς την ύπαρξη φυσικά όπως αντιλαμβάνεσαι αστυνομίας. Καταλαβαίνετε δηλαδή κάτω από ποιο ψυχολογικό βάρος εργάζονται οι γιατροί, οι νοσηλευτές και όλοι οι άλλοι πάλι ενός νοσοκομείου. Συγκεκριμένη λοιπόν γυναίκα, 55 χρόνια, μητέρα ενός παιδιού που είχε χάσει και ένα άλλο της παιδί κιόλας, δεν άντεξε, στρεσαρίστηκε τόσο που έσκασε η γυναίκα και έπαθε ανακοπή. Την έβαλαν οι συνάδελφοί της στην ανάνυψη, 45 λεπτά προσπαθούσαν να την επαναφέρουν στη ζωή, δεν τα κατάφεραν. Προσέξτε τώρα φίλες και φίλοι, έγινε κάτι που δεν το φανταζόταν κανείς, ούτε η ίδια που είχε πάει στη δουλειά της και έφυγε από τη δουλειά της μέσα σε φέρετρο. Δεν μπορεί να το συλλάβει ο ανθρώπινο νους. Γιατί? Διότι προπυλακίστηκε, διότι εξυβρίστηκε από τους Ρωμά, οι οποίοι, το ξαναλέμε, πάνε ομαδικά στα νοσοκομεία και κάνουν φασαρίες. Αυτή η προκατάληψη πρέπει να βρεθεί τρόπο να εξαλειφθεί, διότι αυτό το φαινόμενο είναι επαναλαμβανόμενο. Έχει συμβεί και στον Άγιο Ανδρέα εδώ, έχει συμβεί και στο νοσοκομείο του Ρίου, έχει συμβεί και στο νοσοκομείο του Πύργου και στο νοσοκομείο του Αγρινίου. Έχουμε δεκάδες τέτοια περιστατικά με Ρωμά που παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους, έτσι νομίζουν, με φωνές, με ύβρις, με άναρθρες κραυγές, με προπυλακισμούς, με σπροξήματα, με φτησιές, με ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, και απέναντί τους, απέναντι στους Ρωμά, είναι ανυπεράσπιστοι οι γιατροί, οι νοσηλευτές, το υπαλληλικό προσωπικό ενός νοσοκομείου, καθότι κιόλας υπάρχει υπηρεσία security, αλλά οι securityάδες δεν μπορούν να απλώσουν χέρι. Δεν ξέρω τι πρέπει να αλλάξει στην νομοθεσία, φίλες και φίλοι. Εκείνο όμως που ξέρουμε είναι ότι τα νοσοκομεία είναι ανυπεράσπιστα. Οι γιατροί, νοσηλευτές είναι ανυπεράσπιστοι την ίδια στιγμή που επιτελούν έργο. σημαντικό, κρίσιμο έργο. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο φωνικό, το διπλό φωνικό του λόγου, Διονύση. Διονύση, μην εκπλαγείς να βρεθούμε μπροστά σε κάποια απρόοπτη τροπή αυτής της ιστορίας. Μην ισχυρίζομαι, φίλες και φίλοι, ότι θα φύγει από το κάδρο ο 65χρονος Ιταλός, ο σύντροφος της Μαρίας, όπου κατηγορείται ο Ιταλός ότι σκότωσε και την σύντροφό του και τον γιο της, τον Ολύμπιο. Όχι, δεν ισχυρίζομαι αυτό. Αλλά λέμε ότι μπορεί να βρεθεί στο κάδρο κι άλλο πρόσωπο. Κι άλλο πρόσωπο. Διότι μέχρι τώρα στην δημόσια τουλάχιστον σφαίρα δεν έχουν παρατεθεί όλα τα στοιχεία τα οποία αφορούν αυτή την υπόθεση που έχει μπόλικο μυστήριο. Ναι, το φωνικό έγινε, ναι, είναι αποδεδειγμένο ότι την ώρα του φωνικού δεν ήταν άλλο στο σπίτι. Από εκεί και πέρα όμως μεσολάβησαν 6-7 ώρες από τη διπλή δολοφονία μέχρι να σπεύσει η αστυνομία, να πάει η αστυνομία στο σπίτι, στο λόγο της οικογένειας, εκεί που εκτελήχθηκε αυτή η τραγωδία. 6-7 ώρες αργότερα. Το περιθώριο ήταν μεγάλο και ίχνη να αφανιστούν, να σβηστούν, και στοιχεία δηλαδή της υπόθεσης, αλλά και άλλα πράγματα να συμβούν εκεί από τις 5-6 το πρωί μέχρι τις 11-12 το μεσημέρι. Μέχρι τώρα τα δεδομένα είναι ασαφή, υπό την έννοια ότι τα δύο όπλα που χρησιμοποιήθηκαν δεν έχουν δαχτυλικά αποτυπώματα. Καθαρίστηκαν, θα μπορούσε να πει κανείς, γιατί υπήρχε το χρονικό περιθώριο των 6 ωρών ο δράστης να τα καθαρίσει. Αλλά δεν υπήρχε και πυρίτιδα στα χέρια της Μαρίας, έτσι ώστε να υποθέσει κανείς ότι αλληλεξοντώθηκε η Μαρία με τον γιο της, έτσι όπως ισχυρίζεται ο προφυλακισμένος σύντροφός της. Όλα αυτά όμως δεν σημαίνουν, φίλες και φίλοι, ότι κάποιες αιτιάσεις του κατηγορούμενου ότι δεν έχουν βάση, που οι αιτιάσεις αυτές μέσω των δικηγόρων του αναφέρονται σε εμάς τους δημοσιογράφους. Με άλλα λόγια, θέλουμε να πούμε ότι παρατηρήθηκε μια σπουδή να κλείσει ο φάκελος με συγκεκριμένον κατηγορούμενο, τον σύντροφο της 54χρονης Μαρίας, αλλά εδώ υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία είναι ακόμα ασαφή, μη αποδεδειγμένα, θα έλεγα εγώ, επαρκώς, φίλες και φίλοι. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και αν είναι και άλλο πρόσωπο στο κάδρο, και αυτό το πρόσωπο τι σχέση είχε με την οικογένεια, με τον 65χρονο Ιταλό, με τη Μαρία. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κληθεί και πάλι κλήθηκαν και ξήθηκαν να δώσουν κατάθεση, να απαντήσουν σε διευκρινιστικές ερωτήσεις. Είναι ανοιχτό το όλο θέμα, δηλαδή δεν ξέρουμε, φίλες και φίλοι, αν εδώ υπάρχει μια ιδιότυπη συνέργεια, αν δηλαδή υπάρχει και συνεργός. Τι ακριβώς έχει γίνει θα απαντηθεί πλήρως, νομίζω, όταν το σύνολο των εξετάσεων θα έχει ολοκληρωθεί σε αυτή την υπόθεση, γιατί υπάρχουν εκκρεμότητες ακόμα, φίλες και φίλοι, και οι τοξικολογικές εξετάσεις εκκρεμούν, αλλά και άλλες έρευνες που έχουν σχέση με τα όπλα του φόνου και με τον καθαρισμό του χώρου. Είναι σε εκκρεμότητα ακόμα. Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε προς το τέλος της εκπομπής. Μουντιάλ είπαμε, Διονύση, μην ξεχνιόμαστε. Το Μουντιάλ που γεννά ιστορίες, διάφορες ιστορίες, όπως επίσης προκύπτουν και απροσδόκητα αποτελέσματα. Ενώ δηλαδή ότι τα θεωρητικά φαβορί δεν κερδίζουν. Το κάζο που έπαθε χθες η Ισπανία δεν έχει προηγούμενο, φίλες και φίλοι, με το πράσινο ακροτήρι. Έμεινε στο 0-0 η Ισπανία, διότι βρήκε απέναντί της έναν τερματοφύλακα, τον Βοζίνια, ένα παιδί 40 χρόνων, τι παιδί 40 χρόνων άνθρωπος, κατά τα δοκάρια του Κάπο Βέρντε, του πράσινου ακροτηρίου, δηλαδή μια χώρα στον Ατλαντικό, 10 νησίδες είναι, 491.000 κάτοικοι, και αυτή η χώρα αντιπαρατέθηκε με επιτυχία απέναντι στην Ισπανία, την πρωταθλήτρια Ευρώπης, των 60 εκατομμυρίων και παραπάνω κατοίκων, με την τόσο σπουδαία ποδοσφαιρική κουλτούρα, και όμως οι Ισπανοί δεν κατάφεραν να νικήσουν το πράσινο ακροτήριο και ο Βοζίνια έγινε πια ένας τερματοφύλακας που αγωνίζεται στην Β' Εθνική της Πορτογαλίας, στην Τσάβες, ιστορική κατά τα άλλα ομάδα, η Τσάβες, στα 40 του χρόνια, και που έβαλε τα κλάματα το παιδί, διότι δεν ήταν και λίγο αυτό το οποίο κατάφερε να κρατήσει, δηλαδή γκοντζάμ Ισπανία με Γιαμάλ, με Ρόδρι, με Πέντρι, με Τόρες, να τους κρατήσει στην αφλογιστία, δεν γίνεται λίγο πράγμα. Τώρα από την άλλη πλευρά έχει γίνει θέμα, Διονύση, με το cooling break, πως το λένε αυτό, το χρησιμοποιώ και εγώ εκφράσεις αγγλικές που το μετανιώνω μετά και τις βάζω πιπέρι στο στόμα μου, με τη διακοπή που γίνεται για να πίνουν νερό οι ποδοσφαιριστές, έτσι, για την ενυδάτωσή τους. Και βγήκαν ποδοσφαιριστές όπως ο Φαν Ντάικ της Ολλανδίας και είπαν ότι μην μας λέτε ότι κάνετε, το κάνετε για την υγεία μας, για να ενυδατωθούμε. Το κάνετε για να διακόπτει η τηλεόραση και να παίζουν οι διαφημίσεις για το χρήμα. Το κάνετε διότι μόνο κατά περίπτωση δικαιολογείται η διακοπή σε ένα παιχνίδι για να πιουν νερό οι ποδοσφαιριστές. Αν έχει πάρα πολύ ζέστη. Αν δεν έχει πολύ ζέστη, ή αν, για σκεφτείτε, χειμώνα καιρό και να έχουμε διακοπή δίλεπτη, τρίλεπτη, για να πιουν νερό οι παίχτες, φίλες και φίλοι, όχι, δεν είναι, το καταλαβαίνετε κι εσείς, ας πούμε, ότι είναι παγαποντιά αυτή τη FIFA. Διακόπτει για 2-3 λεπτά το κάθε ημίχρονο το παιχνίδι για να μεταδίδουν οι τηλεοράσεις μηνύματα, τηλεοπτικά, διαφημίσεις και ούτω καθεξής, όλα για το χρήμα. Καλά έκανε ο Φαν Ντάικ και τράβηξε το αυτή της FIFA. Λοιπόν, οι εκπλήξεις συνεχίζονται, εμείς βλέπουμε όσο μπορούμε. Με τα μεσονύχτια παιχνίδια βέβαια δεν τα βλέπουμε, βλέπουμε τα στιγμιότητα την άλλη μέρα και προχωράμε. Τελειώσαμε, Διονύση, είναι 12 η ώρα, ναι. Αύριο πάλι, φίλες και φίλοι, εδώ στον Πελοπόννησο της FM, στους 103,9 MHz, ήταν και σήμερα ο Διονύσης Στεφανόπουλος στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής ήταν ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Ευχές, ένα καλό απόγευμα, όμορφο βράδυ, εξίσου όμορφο ξημέρωμα. Κυρίως και πρωτίστως, να είστε πάντα καλά. Γεια, για χαρά.
2: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο και το δελτίο ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, το οποίο αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, καθώς και πιστωτικές κάρτες χωρίς υποθήκη έως 100.000 ευρώ. Η σημαντικότερη αλλαγή είναι η θέσπιση πλαφών στο κόστος δανεισμού. Το νομοσχέδιο προβλέπει πανότατο όριο στο συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο, ενώ βάζει και ταβάνι στο συνολικό ποσό που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης, καθώς δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 75% της αρχικής οφειλής. Οι νέες ρυθμίσεις αναμένεται να εφαρμοστούν από τις 20 Νοεμβρίου και δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ για υφιστάμενες δανειακές συμβάσεις. Παρατείνεται στις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δανειολήπτες. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στα παραπολιτικά FM και επισημένοντας ότι έχουμε 14.000 δανειολήπτες που έχουν προχωρήσει σε αίτηση ένταξης. Πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακίνηση νέων στα μέσα μεταφοράς, για πυροτέχνημα και μέτρο χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα, έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στο Open. Πυροτεχνήματα είναι οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας που αποτυγχάνουν μόνιμα να βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών και να αρκοθετούν το μέλλον της νέας γενιάς, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ως το τέλος της άλλης εβδομάδας αναμένεται να έχει ψηφιστεί ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης σύμφωνα με δηλώσεις στον Αθήνα 984 του Υφυπουργού Εσωτερικών Βασίλης Πανάκη. Μεταξύ άλλων υπερασπίστηκε την πρόβλεψη για εκλογή από την πρώτη Κυριακή δημάρχων και περιφερειαρχών, λέγοντας πως εφαρμόζεται και σε άλλα κράτη με μεγάλη επιτυχία και τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν θα πάνε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτή Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου για την υπόθεση της διαρροής των mail ψηφοφόρων απόδημου ελληνισμού στις ευρωεκλογές του 2024 εισηγήθηκε πριν από λίγη ώρα στους δικαστές εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου της Αθήνας. Η Μίνα Μουστάκα θα μας ενημερώσει. Μίνα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Και από μένα στην τελική ευθεία, λοιπόν, αυτή η δίκη για την υπόθεση της διαρροής των email ψηφοφόρων απόδημου ελληνισμού. Η εισαγγελική υπουργός, αξιολογώντας τα στοιχεία που έχουν προκύψει στη διάρκεια της δίκης, ζήτησε η πρώην ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου αλλά και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών να κηρυχθούν ένοχοι και για τα δύο πλημελήματα για τα οποία κάθονται στο εδόλιο του κατηγορουμένου και συγκεκριμένα για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου αλλά και για παραβίαση νόμου για τα προσωπικά δεδομένα. Αντίθετα, η εισαγγελέα για τους άλλους δύο κατηγορούμενους, τον τότε γραμματέα αυτοδιοίκησης αλλά και τον τότε γραμματέα αποδήμων, ζήτησε να κηρυχθούν με ένοχοι αλλά μόνο για την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, χαρακτηρίζοντάς τους ως ταχυδρόμους που λειτουργήσαν χωρίς σκοπό βλάβης. Να σου πω, Ζέτα, ότι η διαδικασία συνεχίζεται με τις αγορέψεις των δικηγόρων, ενώ δεν αποκλείεται εντός της ημέρας να έχουμε και απόφαση δικαστηρίου.
3: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μίνα. Επιλεκτικό αποκλεισμό καταγγέλει ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Παρασκευής στη Χεροπούλου αναφορικά με την απόφαση της ΑΕΔΕ που έκρινε ως μη επιλέξιμη την αίτησή της για τη θέση της προϊσταμένης διεύθυνσης στην κεντρική υπηρεσία, από την οποία παρανόμως, όπως τονίζει, καθαιρέθηκε στις 14 Οκτωβρίου του 2024. Η Παρασκευή τη Χεροπούλου ήδη προχώρησε σε προσβολή της εν λόγω παράνομης και εκδικητικής απόφασης, όπως τη χαρακτηρίζει ο συνηγορός της, προκειμένου, όπως επισημαίνει με ανακοίνωσή του, να αποκατασταθεί νομιμότητα και αξιοκρατία. Στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, άγνωστοι παραμένουν οι όροι της συμφωνίας που υπογράφεται την Παρασκευή στη Γενέβη ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Την ίδια ημέρα θα ανοίξουν πλήρως τα στενά του Ορμούζ, διαβεβαιώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η συμφωνία πλαίσιο έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από τις δύο πλευρές. Το πιο σημαντικό ζήτημα της συμφωνίας είναι να δοθεί τέλος στον πόλεμο στο Λίβανο, λέει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτζή. Την ίδια ώρα, σε τροχιά σύγκρουσης βρίσκονται Νετανιάχου και Τραμπ, καθώς η Ισραηλινή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία θεωρεί πως ο πόλεμος σταματά χωρίς να έχουν επιτευχθεί στόχοι των δύο ηγετών, ενώ οι εξελίξεις εμποδίζουν τη συνέχιση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Η Ουάσιγκτον λέει ότι τις επόμενες 60 ημέρες θα διαπραγματευτεί όλους τους όρους της συμφωνίας που θα απαντούν στις ανησυχίες τόσο των ΗΠΑ όσο και του Ισραήλ, κυρίως ό,τι αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στο Αττικό νοσοκομείο μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται από χθες το βράδυ σε σοβαρή κατάσταση με πνευμονία η Μάρο Κοντού. Η δημοφιλής ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου και παρακολουθείται στενά από πνευμονολόγους. Για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας συνελήφθη 63χρονος έπειτα από καταγγελία ότι παρενόχλησε σεξουαλικά 8χρονη σε πάρκο των Σικιών στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό συνέβη το προηγούμενο 24ωρο και καταγγέλθηκε από τους γονείς της ανήλικης, οι οποίοι κατάγονται από την Ιγυρία. Σχεδόν 166.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα κοραλλογενών υφάλων σε όλο τον κόσμο διαθέτουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να αντέξουν στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, σύμφωνα με νέα διεθνή μελέτη που παρουσιάζεται εμφανίζεται στην Παγκόσμια Σύνοδο για την Προστασία των Ωκεανών, η οποία διεξάγεται στην Κένια. Τα νέα ευρήματα βασίζονται σε περισσότερες από 45.000 επιτόπιες καταγραφές υφάλων που διεξήχθησαν από το 1960 στο 2025 και σε παγκόσμια κλιματικά δεδομένα. Και ο καιρός στην Αττική σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, άνεμη μεταβλητή, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι.
2: 103,9 Πελοπόννησος FM.
5: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα.

0: Τραγουδούν η αγαπημένη ερμηνεύτρια Χρυσούλα Στεφανάκη και ο εξαιρετικός Δώρος Δημοσθένους. Συμμετέχουν η Youth Orchestra, ο Σταμάτης Λέκας και η Μαρία Θωμά. Επειδή σ' αγαπώ. Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, ώρα 9 το βράδυ, στον Πολυχώρο Royal στην Πάτρα. Προπόληση από more.com και public. Μια αγάπη για το καλοκαίρι. Ένα μουσικό ταξίδι στις αθάνατες μελωδίες του Γιάννη Σπανού. Πατρινόραμα Hellenic, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
3: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Με ζώνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
5: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
6: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
7: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
8: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
9: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
8: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
9: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
10: Κάντε το σταυρό σας και ελάτε. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1. Σας περιμένουμε στην παρέα μας. Όλοι καλοί χωράμε. Λέμε τα πάντα, ακούμε τα πάντα. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Δεν αφήνουμε κανέναν σε ησυχία. Καθημερινά, 12 με 1 το μεσημέρι, στον Πελοπόννησος FM 103,9. Χριστός και Παναγία, με τον Χρήστο Βεργανελάκη. Χριστός και Παναγία.

0: Καλώς ορίσατε στην τροφιά μας. Είμαι ο Χρήστος Βεργανάκης, είστε συντονισμένοι στο 103,9, ακούτε Πελοπόννησος FM, διαχειρός Διονυσίου Στεφανόπουλου, που έχει τις μουσικές επιλογές και έχει και τη ρύθμιση όλων των τεχνικών, όλη την τεχνική επιμέλεια. Θα τα πούμε, θα πάμε παρέα μέχρι τη μία, όπως συμβαίνει καθημερινά, οπότε και θα παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Προκόπη Κόγκο. Σωτήρης Γεωργίου, που ρωτάτε αρκετή, απουσιάζει, θα έρθει όπως μας είπε χθες την Πέμπτη, ενδεχομένως το δεύτερο μέρος εκπομπής να τον έχουμε τηλεφωνικά, γιατί αφήσαμε στη μέση κάποια μπασκετικά πραγματάκια, και όχι μόνο μπασκετικά πραγματάκια, θέλω λίγο να τον μπριζώσω, γιατί είναι γνωστός αμερικανόφιλος και γνωστός τραμπικός, και θέλω απλά να ακούσουμε και την άποψη των φανατικών τραμπικών, πώς βλέπουν αυτή την άτακτη για πολλούς υποχώρηση με το συμβιβασμό στον οποίο αναγκάστηκαν να πάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν. Γιατί, θυμίζω η λέξη, την είπε και είναι πολύ εύστοχη και ο Γιώργος Λυκοκάπηστες, είναι συμβιβασμός, δεν είναι, εντάξει, είναι προσπάθεια για ειρήνευση, βάλτε ό,τι άλλο θέλετε και χειρία κτλ. Αλλά σε όλα, στα περισσότερα site και σε αναλυτές, διεθνείς αναλυτές και εδώ σχολιογράφους, έτσι η άποψη που επικρατεί είναι, και δεν το λέω κάποιοι που είναι αντιαμερικάνοι να πανηγυρίσουν ή κάποιοι που είναι Αμερικάνοι να λυπηθούν ή να βγουν να πούν τη δική τους άποψη και να επιχειρηματολογήσουν περί του αντιθέτου, απλά το λέω γιατί στον απλό κόσμο φαίνεται ότι η Αμερική έκανε μία εκστρατεία πριν από 3-4 μήνες, το Φεβρουάριο, οπότε ξεκίνησε, για να ανατρέψει το καθεστώς του Ιράν και να αφαιρέσει όλα τα πυρηνικά, τις πυρηνικές δυνατότητες μάλλον του Ιράν, που θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε κάτι πολύ πιο απειλητικό για τη Μέση Ανατολή. Από ό,τι φαίνεται, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το πυρηνικό πρόγραμμα. Το πρώτο κομμάτι δεν το κατάφεραν οι Ηνωμένες Πολιτείες, που θυμάμαι τότε, μην ανατρέξω τώρα και ψάχνω να βρίσκω, που έλεγε ο Τραμπ, μια εβδομάδα χρόνο είναι, άντε σε 10 μέρες τους έχουμε καταλάβει όλους και τους έχουμε ανατρέψει και τους έχουμε ισοπεδώσει και τους έχουμε διαλύσει. Από ό,τι φάνηκε δεν ήταν έτσι τα πράγματα, ούτε ισοπαίδωσε, ούτε κατάφερε να ισοπεδώσει κανέναν ο Τραμπ, ούτε κατάφερε να γκρεμίσει το καθεστώς. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που μας ενδιαφέρει μας δεν είναι εντυπώσει, είναι να δούμε τι συνέπειες και κατά πόσο οι συνέπειες της εκεχηρίας, αν θα πιάσουν και την ελληνική οικονομία και σε ποιο κομμάτι θα την πιάσουν. Και γι' αυτό σε λίγο θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον οικονομικό αναλυτή και χρηματιστηριακό σύμβολο. Οι πιο παλιοί θα τον θυμούνται, γιατί ανακατευόταν πάρα πολύ τότε και με τα χρηματιστηριακά την περίοδο, τη χρυσή περίοδο του χρηματιστηρίου, αλλά όχι μόνο εκείνη την περίοδο, γιατί ήταν η δουλειά του του ανθρώπου και συνεχίζει να είναι, ξαναλέω, οικονομικός αναλυτής, τον Νίκο Μαρούδα, ο οποίος είναι και τακτικός αρθρογράφος πλέον στην εφημερίδα Πελοπόννησο κάθε Τρίτη, και από τούδε και στο εξής, από αύριο θα είναι κάθε Τετάρτη. Μπορούν οι φανατικοί αναγνώστες να διαβάζουν τα κείμενα του Νίκου Μαρούδα κάθε Τετάρτη πλέον στην Πελοπόννησο. Αυτό όμως που μας αφορά είναι το τι γίνεται από εδώ και πέρα σε μας, δηλαδή κατά πόσον και σε ποιες ακριβώς, σε ποιους ακριβώς τομείς μπορεί να μας επηρεάσει η επικείμενη συμφωνία, ο συμβιβασμός που θα υπογραφεί την Παρασκευή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Καλημέρα κύριε Μαρούδα.
1: Καλημέρα κύριε Βεργανελάκη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Εδώ προσπαθούμε, διαβάζουμε,
0: ναι.
1: Έχουμε ερωτηματικά,
0: ναι.
1: Κάθε μέρα τα ερωτηματικά γίνονται περισσότερα,
0: ναι.
1: Γιατί οι λύσεις γίνονται λιγότερες και δεδομένες,
0: ναι.
1: Δεδομένο είναι ότι μια κρίση τελείωσε τον Δεκέμβριο του 25, και με ένα διάλειμμα 3 μηνών ξεκίνησε μια καινούρια,
0: ναι.
1: Και όταν λέω κρίση, είχαμε ένα πληθωρισμό ο οποίος συνεχίζει και θα γίνει μεγαλύτερος μέχρι που θα φτάσουμε σε ένα στάσιμο πληθωρισμό. Αλλά ας αφήσουμε τη θεωρία, πέστε μου,
0: ναι. Ερώτηση. Λοιπόν, να σας ρωτήσω, διαβάζω και από κάποιες ανακοινώσεις του εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητήριου και γενικά από κάποιους κύκλους αγοράς, ότι υποδέχονται κάποιοι φορείς της αγοράς, τέλος πάντων, ως καλοκαιρινό δώρο, λέει, για την ελληνική οικονομία, την επικείμενη συμφωνία που θα υπογραφεί την Παρασκευή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, προσδοκώντας πρώτον χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, δεύτερον υπιότερο πληθωρισμό, τρίτον ευνοϊκότερες συνθήκες χρηματοδότησης και τέταρτον ενίσχυση της κατανάλωσης. Είστε αισιόδοξος εσείς, κύριε Μαρούδα, για αυτά, ότι θα αρχίσουν να τρέχουν άμεσα, ή δεν είστε και τόσο αισιόδοξος?
1: Κοιτάξτε, Το πρώτο που διαφωνώ είναι ο πληθωρισμός. Ο πληθωρισμός θα συνεχίσει σε μία, ας το πούμε, σε ένα 4-5% το μήνα. Το μήνα. Δηλαδή το χρόνο είναι 5-12-60.
0: 60, ναι.
1: Γιατί όλοι λένε ή βλέπουμε στην τηλεόραση ο πληθωρισμός αυτό το μήνα ανέβηκε 4%. Ναι. Αλλά είναι σύν και ο προηγούμενος και ο προηγούμενος.
0: Ναι.
1: Ωραία. Σε αυτό το διάστημα φυσικά οι μισθοί δεν πρόκειται να ανέβουν 60%. Θα ανέβουν ίσως 15%, ίσως ναι. 20%. Άρα όλοι οι άνθρωποι, και δεν λέω στην Ελλάδα μόνο, όλοι οι άνθρωποι θα γίνουν θα γίνουν φτωχότεροι. Ωραία.
0: Ναι.
1: Τα κράτη το θέλουν αυτό. Τους βολεύει, γιατί τα κράτη εισπράττουν φόρους, οι οποίοι φόροι έρχονται από τους τζίρους. Όταν λοιπόν οι τζίροι είναι μεγαλύτεροι, θα εισπράξουν περισσότερο ΦΠΑ, θα εισπράξουν περισσότερους φόρους και θα μπορούν να πληρώνουν τα χρέη, γιατί όλα τα κράτη της γης είναι υπερχρεωμένα με πρωταθλητή την Αμερική.
0: Ναι.
1: Άρα όλα αυτά γίνονται μόνο και μόνο ναι. για
0: να ρωτήσω να σας διακόψω κάτι, κύριε Μαρούδα.
1: Ναι,
0: επειδή
1: ναι.
0: και κατά καιρούς με ρωτούν, αλλά δεν είμαι εγώ καθόλου ειδικός να απαντήσω. Όσο πιο απλά και κατανοητά μπορείτε, αυτό που είπατε, φαντάζομαι το έχουν διαβάσει και πάρα πολλοί ακροδέζους. Όλα τα κράτη και κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι υπερχρεωμένα. Πού είναι υπερχρεωμένα, πώς είναι δυνατόν όλοι να είμαστε υπερχρεωμένοι κάπου, κύριε Μαρούδα?
1: Κοιτάξτε, υπερχρεωμένοι ναι. είμαστε. Ναι. Να πάρω το παράδειγμα της Αμερικής. Η Αμερική ναι. κάθε χρόνο βγάζει για 3-4 τρισεκατομμύρια ομόλογα. Τα ομόλογα αυτά τα διαθέτει στις τράπεζες και οι τράπεζες τα πουλάνε στους πελάτες τους. Δηλαδή είναι χρεωμένοι στους ιδιώτες. Καταλάβατε. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι έχουν λεφτά ή παίρνουν δάνεια για να αγοράσουν αυτά τα ομόλογα για να έχουν ένα 3-4% απόδοση το χρόνο.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως έχει γίνει φούσκα. Γιατί έχει γίνει φούσκα?
0: Και γι' αυτό το ρωτάω, ναι, για να εξηγήσετε.
1: Ναι, έχει γίνει φούσκα γιατί πλέον όλο και λιγότεροι έχουν λεφτά για να αγοράσουν ομόλογα. Αλλά τα κράτη, ας πούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αμερική, κόβουν λεφτά για να έχει ο κόσμος να αγοράσει τα ομόλογα. Άρα είναι ένας φαύλος κύκλος που
0: ναι.
1: πολλαπλασιάζει το χρέος της γης, ενώ τα λεφτά παραμένουν και λιγοστεύουν.
0: Ναι. Δηλαδή, αλλά το χρέος μεγαλώνει παρόλα αυτά. Ναι.
1: Έτσι. Να σας ναι. πω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Έχουμε 10 τρισεκατομμύρια χρήματα πραγματικά σε δολάρια στη γη.
0: Ναι.
1: Και αυτά αντιστοιχούν σε 100 τρισεκατομμύρια χρέη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν ναι. Μια μέρα ξεκινήσει κάποιος και πει «Δώ μου πίσω τα λεφτά που έχω στην τράπεζα, τις 10, 20, 50 χιλιάδες», αν το πουν αυτό χίλιοι άνθρωποι, θα αρχίσει να γίνεται ένα μικρό κλίμα σεισμού που θα ακολουθήσουν εκατομμύρια άνθρωποι και τότε
0: ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα τι λέτε και το λέτε απολύτως ενδεικτικά. Δεν χρειάζεται να πάνε όλοι οι καταθέτες και να ζητήσουν
1: όχι,
0: τα λεφτά
1: όχι.
0: τους. Ένα 10%, 15% που έχει αρκετά χρήματα, αν πάνε και τα ζητήσουν, κατέρευσε το σύστημα.
1: Έτσι. Έτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δυστυχώς κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να βρεθεί. Υπάρχουν λύσεις, αλλά οι λύσεις, οποιαδήποτε λύση βρεθεί, είτε λέγεται συσάχτια, είτε λέγεται στασιμοπληθωρισμός, τι είναι ο στασιμοπληθωρισμός, κάθε χρόνο να έχουμε λιγότερα λεφτά, αλλά να μην μας φαίνεται, να ζούμε λίγο πιο φτωχά, για να μην έρθει ένα κράχ και τα χάσουμε όλα την άλλη μέρα και δεν έχουμε να φάμε.
0: Η διαιώνιση, κύριε Μαρούδα, αυτού του συστήματος.
1: Ναι.
0: Ποιους ευνοεί, ποιοι θέλουν, δηλαδή, ποιοι βολεύονται με τη διαιώνιση αυτού του συστήματος?
1: Η διαιώνιση του συστήματος έρχεται γιατί ο άνθρωπος είναι αχόρταγος. Δηλαδή, να πάρουμε ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Εχθές προχτές μάλλον, ο Έλιοντ Μάσκ έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Αυτός δεν τον αφήνει να σταματήσει, θα θέλει κι άλλα. Και δυστυχώς είναι ο ανθρώπινος εγωισμός που δημιουργεί όλη αυτή τη διαστράβλωση. Γιατί όπως είναι ο Μάσκ, είναι κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι, μικρότεροι, αλλά είναι μειοψηφία στον πλανήτη αυτή. Η πλειοψηφία του πλανήτη υποφέρει.
0: Ναι. Αλλά αυτό δεν ενδιαφέρει καθόλου αυτούς που θέλουν, δηλαδή αφήνουμε τον Μάσκ, και έχετε δίκιο κύριε Μαρούδα, μπορεί κάποιος, το λέω ενδεικτικά για τους ακροατές για να καταλάβουν, για παράδειγμα να έχει 1 εκατομμύριο, αυτός θα θέλει να το κάνει 3, αυτός που έχει 10 θα θέλει να τα κάνει 20 και ούτω καθεξής.
1: Έτσι,
0: το είπατε απολύτως παραστατικά.
1: Ναι, έτσι, ναι. Ακριβώς, έτσι,
0: ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, όσον αφορά, μου λέτε, όσον αφορά το θέμα των καυσίμων που απασχολεί πολλούς, ακούω από χθες και διαβάζω, λένε, α, τελειώνει ο πόλεμος, γίνεται αυτός ο συμβιασμός, η εγχειρία, άρα θα μειωθούν αυτομάτως και τα καύσιμα. Είναι έτσι αυτό, θα γίνει κύριε Μαρούδα ή όχι?
1: Κοιτάξτε, ακούμε αυτό, αλλά ακούμε και το άλλο που λέει ότι τους επόμενους 6 μήνες, μέχρι οι εγκαταστάσεις που έχουν διαλυθεί εκεί να ξαναφτιαχτούν, μέχρι να υπάρχει ομαλοποίηση, ότι θα χρειαστούν 6 μήνες.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω όμως ότι σε αυτούς τους 6 μήνες θα έχει ανέβει ο πληθωρισμός τόσο που θα βλέπουμε τα καύσιμα στο 60, δεν θα τα ξαναδούμε ποτέ το βαρέλι το πετρέλαιο, θα το δούμε στο 70, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Θα πέσει με το βαρέλι, θα πάει στα 70,
0: αλλά
1: θα είναι τόσος ο πληθωρισμός που δύσκολα θα έχουμε να το αγοράσουμε στο 70. Γιατί θα έχουμε χάσει τα λεφτά από αλλού για τις υπόλοιπες ανάγκες της ημέρας.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε, δηλαδή
0: δεν βλέπω
1: να έρθει η διόρθωση αυτή που να λέμε ησυχάσαμε και τώρα φτάνουν τα λεφτά να πάνε να ψωνίσω στο σούπερ μάρκετ. Εδώ τα έχουμε γράψει και στην Πελοπόννησο τα είχατε γράψει πολύ ωραία. Δεν υπάρχουν λεφτά μετά τις 15 του μηνός. Άρα γιατί συζητάμε ότι με το 10,
0: για την πλειοψηφία του κόσμου δεν υπάρχουν, έτσι.
1: Έτσι.
0: Για την πλειοψηφία του κόσμου. Γιατί
1: για
0: υπάρχει και ένα 20-25%
1: του κόσμου δεν υπάρχουν.
0: Μπράβο, υπάρχει και ένα 20-30% που τα βγάζει μια χαρά πέρα.
1: Βέβαια.
0: Αλλά λέμε για την πλειοψηφία του κόσμου, για να καταλαβαίνομαστε.
1: Βεβαίως. Το 70% σήμερα υποφέρει.
0: Ναι. Άρα ισχύει. Ναι.
1: Εγώ μένω στο κέντρο της Πάτρας. Μένω επισοδούχου Άριος και Ρήγα Φεραίου.
0: Ναι.
1: Θα σας πω ένα παράδειγμα που το βλέπω από το σπίτι μου κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Μετά τις 10-12 του μηνός, οι μισοί βγαίνουν έξω για καφέ. Το καταλαβαίνετε, δεν λέω για να
0: πάρει. Μιλάμε σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία, έτσι, αν όχι το πιο κεντρικό σημείο.
1: Έτσι. Ναι. Αρχίζει λοιπόν μετά τις 10-12 του μηνός και αραιώνει ο κόσμος στις καφετέριες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ενδεικτικό.
0: Αραιώνει, κύριε Μαρούδα, και το λέτε έτσι και το λέτε πολύ παραστατικά, αραιώνει για τα 4-4,5 ευρώ του καφέ. Σκεφτείτε,
1: βέβαια,
0: θα αραιώνει αντίστοιχα και στο σούπερ μάρκετ, όταν λέει θα αραιώνει εκεί που παίρνει ένα κιλό φέτα, θα παίρνει 3/4 ή μισό κιλό φέτα και ούτω καθεξής και στα υπόλοιπα είδη.
1: Και με τη φέτα το μοσχάρι το έχει ξεχάσει ο κόσμος ότι υπάρχει σαν κρέας.
0: Ναι.
1: Όλοι παίρνουν κοτόπουλο και χοιρινό. Το μοχάρι όντως, δηλαδή, άμα κοιτάξετε σε ένα κρεοπολείο, θα δείτε ελάχιστα κομμάτια μοσχαριού να είναι στη βιτρίνα.
0: Ναι.
1: Όλα τα άλλα είναι από αυτά που μπορεί να αγοράσει το 70%, όπως είπα.
0: Ναι. Κύριε Μαρούδα, ανοίγω μία παρένθεση.
1: Ναι.
0: Με αφορμή αυτό που είπατε και θα ξαναγυρίσουμε στο θέμα, στο πολεμικό εντός εισαγωγικών. Λέει, ακούμε κατά καιρούς και τον Πρωθυπουργό στις συνεντεύξεις του να λέει ότι ναι, κατανοώ η ακρίβεια, αλλά δεν γίνεται με το ΦΠΑ, δεν γίνεται εκείνο, δεν γίνεται το άλλο. Ακούμε τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Τσίπρα, την Γαριστιανού, τον Βελόπουλο, των κομμάτων της αντιπολίτευσης να στυλιτεύουν αυτό που γίνεται με την ακρίβεια, να υπόσχονται κάποια πράγματα, και υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι αυτά που προτείνει αντιπολίτευση δεν μπορούν να γίνουν. Ρωτώ εσάς που είναι και το αντικείμενό σας. Μπορεί να παταχθεί η ακρίβεια αν το θελήσουν, κύριε Μαρούδα, ή έτσι όπως είναι δομημένοι οι νόμοι και οι συσχετισμοί στην Ελλάδα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε όταν λέμε ότι θα βάλουν χέρι κάποιου στα καρτέλι το οπουδήποτε και θα παταχθεί η ακρίβεια. Υπάρχει τρόπος.
1: Το τελευταίο που είπατε, το άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, είναι το πιο σωστό.
0: Ναι.
1: Πανταχώθεν λαϊκισμός. Και από τη δεξιά και από την αριστερά.
0: Ναι,
1: ο καθένας με τον τρόπο του προσπαθεί να πείσει ένα κομμάτι του λαού για τις επερχόμενες εκλογές και τα λοιπά.
0: Ναι,
1: κανένας δεν έχει αυτή τη στιγμή τη λύση, γιατί η λύση δεν είναι στα χέρια της πολιτικής. Η λύση δεν θα βγει από τους πολιτικούς. Η λύση θα βγει από τις ανάγκες του κόσμου ή από τότε που θα σηκώσουν οι άνθρωποι τα χέρια ψηλά και θα αναγκαστούν οι μεγάλοι οικονομολόγοι να κάτσουν σε ένα τραπέζι να βρούνε μια λύση, όπως βρήκανε με τον Πρέιτον Γκούτον, με κάτι τέλος πάντων, με ένα μοντέλο που θα μπορέσει να επιζήσει. Γιατί όταν το κάνανε το 2008 με την κρίση της Lehman Brothers, το κάνανε πεταχτά και χωρίς αποτέλεσμα. Είχαμε τότε μια φούσκα που ήταν ένα τετραγωνικό μέτρο και δημιουργήσαμε σε 15 χρόνια μετά μια φούσκα που είναι 200 τετραγωνικά μέτρα. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Και δεν πάει άλλο αυτό το πράγμα. Αλλά μην περιμένουμε και μην έχουμε αυταπάτες ότι ο κύριος Μητσοτάκης ή ο κύριος Τσίπρας ή ο κύριος Ανδρουλάκης θα μπορέσουν να λύσουν αυτό το πρόβλημα, γιατί δεν είναι στα χέρια τους, δεν θα είναι ποτέ στα χέρια τους.
0: Ναι. Σε ποιανού τα χέρια είναι, κύριε Μαρούδα, για να λυθεί?
1: Στα χέρια, αν πάρουμε την πολιτική, θα είναι της Federal Reserve και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που θα βγάλει κανόνες, όποιοι και να είναι αυτοί. Και οι άλλοι θα υποχρεωθούν να τους ακολουθήσουν. Γιατί αν θέλετε η οικονομική πολιτική στην Ελλάδα δεν βγαίνει στο Υπουργείο Οικονομικών. Βγαίνει από την Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης. Αυτοί λένε τι θα κάνεις. Δεν κάνει κάτι δηλαδή. Οι πρωθυπουργοί που περάσανε και ο προηγούμενος και αυτός δεν κάνουν κάτι που τους επιτρέπει, που δεν τους επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πάνε σαν μαθητούδια και λένε μπορώ να κάνω αυτό και τους λένε ναι ή όχι. Δεν είναι λάθος αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν το θεωρώ σαν λάθος.
0: Ναι.
1: Αλλά το θεωρώ σαν συνθήκη. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορώ να τους... το ότι κάθομαι και τους ακούω καμιά φορά στην τηλεόραση είναι μπενάκης γενάκης, γιατί ξέρω ότι δεν θα κάνουν αυτοί κάτι.
0: Ναι, κατάλαβα, γιατί εσείς που καταλαβαίνετε πολύ περισσότερα από το πώς λειτουργεί η οικονομία και σε πραγματικό επίπεδο, καταλαβαίνετε, κύριε Μαρούδα, ότι αυτά που λένε είναι μπούρδες, το λέω εγώ.
1: Μπούρδες.
0: Έτσι, μπούρδες. Και είναι μπούρδες, το λέμε πολιτικές, τέλος πάντων μπούρδες, αλλά επειδή κάτι πρέπει να πούν και κυρίως τώρα στην αντιπολίτευση και το λέτε πολύ εύγλωτα και παραστατικά, ότι και να θέλει ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης, όποιος έρθει να μας κυβερνήσει Καριστιανού, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, λέτε.
1: Όχι, βέβαια.
0: Γιατί δεν εξαρτάται από αυτούς το τι θα κάνουν.
1: Έτσι. Ναι. Να πάρουμε ένα παράδειγμα παλιό.
0: Κύριε Μαρούδα, κάντε μου μια χάρη, επειδή έχω να σας ρωτήσω κάτι και έχω και ερωτήματα από κάποιους ακροατές για το χρυσό, θα σας κλείσουμε για 3 λεπτά να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμά μας και θα σας πάρω σε 3-4 λεπτά να συνεχίσουμε για 5 λεπτά ακόμα την κουβέντα μας, αν δεν έχετε αντίρρηση.
1: Εντάξει.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαρούδα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Στη συντροφιά μας είναι πάντα τα φροντιστήρια Μέση Εκπαίδευση Επιλογή Γνώσης, Παντανάσης 34, για να κάνετε την καλύτερη δυνατή επιλογή.
2: Θα και μετά τις εκλογές.
3: Αχ, και να ξέρω.
4: Από όποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
5: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
4: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
5: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
3: 103,9. Πελοπόννησος FM.
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
10: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Πελοπόννησο FM στο 103,9. Επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος και συνεχίζουμε την κουβέντα μας για να την ολοκληρώσουμε με τον οικονομικό αναλυτή και χρηματιστηριακό σύμβολο, τακτικό αρθρογράφο της εφημερίδας Πελοπόννησος, τον κύριο Νίκο Μαρούδα. Λοιπόν, κύριε Μαρούδα, κάτι θέλατε να πείτε, το έχετε ή να συνεχίσουμε τη...
1: Ας συνεχίσουμε γιατί η ερώτηση που κάνατε για το χρυσό έχει περισσότερο ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο χρυσό. Πολλοί ήλπιζαν ότι με το που όταν έσκασε ο πόλεμος ότι ο χρυσός θα εκτοξευόταν όπως συνήθως γίνεται. Από ό,τι διάβασα όμως σε κάποια ρεπορτάζ τον τελευταίο καιρό, όχι τον τελευταίο καιρό, κατά τη διάρκεια του πολέμου, όταν ξέσπασε ο πόλεμος, από τα ιστορικά υψηλά του Ιανουαρίου έως τα χαμηλά του Ιουνίου, το πολύτιμο μέταλλο, διαβάζω, έχασε περίπου το 26% της αξίας του, προκαλώντας σοκ σε όσους το θεωρούσαν το απόλυτο ασφαλές καταφύγιο.
1: Μάλιστα.
0: Κι όμως, διαβάζω σύμφωνα με την Barclays, η μεγάλη εικόνα δεν έχει αλλάξει.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει ερώτηση, υπάρχει απάντηση, γιατί ενώ έγινε ο πόλεμος και περίμεναν όλοι αυτό που γίνεται πάντα ότι θα εκτοξευθεί, έπεσε 26%, ή είναι κάτι που να περιμένουμε ότι από εδώ και πέρα θα αρχίσει η εκτόξευση του χρυσού, κύριε Μαρούδα?
1: Πρέπει να ξεκινήσω λίγο ιστορικά.
0: Ναι.
1: Ο χρυσός ήταν το μαύρο σε παρένθεση νόμισμα μέχρι και τη δεκαετία του 50. Τότε όλες οι μαύρες αγορές, τα σπίτια, τα από εδώ από εκεί, τα αγοράζανε με χρυσές λίρες.
0: Ναι.
1: Έτσι έμεινε λοιπόν στην εποχή ότι όταν έχω κάποια μαύρα λεφτά για να τα φυλάξω, παίρνω 2 λίρες, 5 λίρες, 10 λίρες και τις μαζεύω και τις έχω στο σπίτι μου για να μπορέσω να τέλος πάντων να φτιάξω ένα σπίτι, να δώσω στα παιδιά μου να σπουδάσουν και τα λοιπά λοιπά λοιπά.
0: Ναι.
1: Αυτό κάποια στιγμή το τελειώσαν οι αγορές, δηλαδή ο χρυσός έγινε χρηματιστηριακό προϊόν. Από τη στιγμή που ο χρυσός έγινε χρηματιστηριακό προϊόν, μένει το όνομα χρυσός και από κάτω έχει ένα πολλαπλασιασμένο στα χαρτιά νούμερο χρυσού που αγοράζεις και πουλάς. Δηλαδή, αν υπάρχει, λέω ένα μικρό νούμερο για να το καταλαβαίνουν, αν υπάρχει στη γη, αν υπάρχουν στη γη 100 κιλά χρυσός στα χρηματιστήρια, παίζονται 2 εκατομμύρια κιλά.
0: Ναι.
1: Ανύπαρκτο, δηλαδή, όπως είναι και με τα χρέη που λέγαμε προηγουμένως, όπως λέμε με τη φούσκα, έγινε και αυτό ένα προϊόν που παίζεται. Και από τότε που παίζει το χρυσός, οι αγορές τον κάνουν ό,τι θέλουν. Έγινε κάτι σαν το bitcoin που είναι σήμερα.
0: Κατάλαβα.
1: Γιατί είναι το bitcoin? Το bitcoin αντάλλαξε το μαύρο χρήμα, γι' αυτό από ένα δολάριο που ξεκίνησε έφτασε στα 120 δολάρια. Ναι. Γιατί αγοράζανε οι έμποροι ναρκωτικών, οι έμποροι όπλων, όλοι αυτοί που θέλανε να κάνουν συναλλαγή, δεν μπορούσαν να την κάνουν πλέον μέσω από offshore εταιρείες και τράπεζες, γιατί αυτά τα είχαν ανακαλύψει. Έτσι εφευρέθηκε το bitcoin. Και έρχονται οι κεντρικές τράπεζες και λένε το bitcoin θα μπει στο τραπεζικό σύστημα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, το πιάσαμε και αυτό το κόλπο των μαύρων χρημάτων, γιατί τα κράτη επιμένουν να παίρνουν τους φόρους. Δεν το κάνουν για να κλείσουν την παραοικονομία. Το κάνουν για να μαζέψουν και από εκεί φόρους.
0: Δηλαδή το κάνουν, κύριε Μαρούδα, λέτε, για να ξεμαυρίζουν, το λέω απλά, το μαύρο χρήμα.
1: Έτσι.
0: Και να παίρνουν το φόρο από εκεί. Γιατί όσο το χρήμα είναι μαύρο και διακινείται, δεν παίρνει το κράτος φόρο.
1: Έτσι.
0: Άρα το φέρνουν στη χρηματιστηριακή αγορά μέσω bitcoin και έτσι βολεύονται όλοι.
1: Έτσι.
0: Και οι κατεργαραίοι που έχουν το μαύρο χρήμα.
1: Έτσι.
0: Και το κράτος που παίρνει το φόρο.
1: Και οι άλλοι που συνηγορούν.
0: Μάλιστα. Και είναι όλοι ευχαριστημένοι. Ναι. Ναι, ναι,
1: και το ίδιο σημαίνει και με το χρυσό. Το έκανα αυτή τη σύγκριση για να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει αξία χρυσού σήμερα.
0: Ναι.
1: είναι μια εγγραφή. Όλα τα πράγματα έχουν γίνανε και θα γίνουν το 27. Μας μιλάνε για ψηφιακό νόμισμα. Τι θα πει ψηφιακό νόμισμα? Σε ελέγχω από παντού.
0: Ναι.
1: Ωραία. Όλα λοιπόν τα, όλα τα χρηματιστήρια σήμερα είναι ψηφιακά. Ότι με το οτιδήποτε ασχολούνται οι επενδυτές που λένε παίρνω εκείνο ή παίρνω το άλλο, όλα είναι καταγεγραμμένα με το νι και με το σήμα. Γιατί είναι ψηφιακά και περνάνε από τα κεντρικά, από τις επιτροπές κεφαλαία αγοράς, που ουσιαστικά είναι τα τραπεζικά συστήματα από πίσω.
0: Ναι, ναι. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο ακόμα και θα γυρίσω σε αυτό, γιατί είναι επίσης πολύ σημαντικό το θέμα το ψηφιακό χρήμα. Έπαιξε ρόλο, κύριε Μαρούδα, για το θέμα του χρυσού που λέμε ότι ταυτόχρονα σε όλο αυτό το διάστημα της πολεμικής ατμόσφαιρας ενισχύθηκε και το δολάριο, και επειδή ο χρυσός τιμολογείται σε δολάρια, αναγκαστικά έπεσε κάπου ο χρυσός. Έπαιξε κάποιο ρόλο αυτό ή όχι, θεωρείτε?
1: Όχι, όχι, κανένα ρόλο, γιατί όχι. Το δολάριο δεν έκανε άνοδο, κάθοδο έκανε όλη αυτή την εποχή του πολέμου. Γιατί την κάθοδο την έκανε για να μπορέσουν να προσελκύουν οι Αμερικάνοι περισσότερο κόσμο στα επενδυτικά τους προϊόντα, που είναι και από αυτά είναι το χρυσός.
0: Ναι. Αλλά... Α, οπότε εντάξει, ναι, έτσι όπως το θέτεται, μάλιστα.
1: Πάντως ο χρυσός, άμα βάλετε τη λέξη πληθωρισμός δίπλα, είναι η εξίσωση ακριβώς η ίδια. Όσο ανεβαίνει ο πληθωρισμός, θα ανεβαίνει και ο χρυσός.
0: Ναι. Αν σας ρωτήσει ένας φίλος ή συγγενής σας, κύριε Μαρούδα, τώρα αξίζει τον κόπο να πάει να πάρει λίρες, να έχει λίρες, τι θα του απαντήσετε, ναι ή όχι? Ή αν σας ρωτήσει κάποιος ότι έχω κάποιες λίρες, να πάω να τις πουλήσω τώρα ή να τις κρατήσω, τι θα το απαντήσετε?
1: Κοιτάξτε, η απάντηση αυτή είναι ναι μεν αλλά.
0: Ναι.
1: Γιατί το λέω? Αναλόγως, αν θέλει να έχει τα λεφτά στο σπίτι, παραδείγματος χάρη, ας κρατήσει τις λίρες αντί να έχει λεφτά.
0: Ναι.
1: Αλλά από τη στιγμή που τα λεφτά θα γίνουν ψηφιακά, και μας λένε ότι από το 29-30 θα αρχίσουν να φεύγουν τα χαρτονομίσματα από την αγορά, και θα γίνουν όλα ψηφιακά. Τι θα τις κάνει μετά τις λίρες?
0: Ναι. Άρα πρέπει μέχρι το 27-28 να τις διώξει από πάνω του.
1: Έτσι.
0: Ναι. Μάλιστα. Έτσι. Πέστε μου κάτι, επειδή νομίζω και σε αυτό θα αφιερώσουμε, κύριε Μαρούδα, μία από τις επόμενες μέρες, θα σας καλέσω να έρθετε και εδώ στο στούντιο για να είμαστε και πιο άνετα. Αυτό που λέτε το ψηφιακό χρήμα, ήδη μαθαίνω το συζητάει πάρα πολλοί κόσμος. Άλλοι το αντιμετωπίζουν με απόγνωση, άλλοι το αντιμετωπίζουν με πολλά ερωτηματικά, και άλλοι το αντιμετωπίζουν, υπάρχουν και κάποιοι που το αντιμετωπίζουν ως το μοναδικό φάρμακο για να γιατρευτούν πολλές πληγές της οικονομίας, λέγοντας ότι όταν το χρήμα γίνει καθαρά ψηφιακό και δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει ρευστό, θα μπορεί το κράτος να φορολογεί τους πάντες, δεν θα κυκλοφορεί καθόλου μαύρο χρήμα, γιατί θα πρέπει να εξηγείται πώς βρέθηκε στον άλλον, και ότι θα είναι η λύτρωση. Τι λέτε εσείς με δύο κουβέντες?
1: Θα σας πω τις δύο κουβέντες, αλλά αύριο το άρθρο μου στην Πελοπόννησο επ' αυτού θα είναι.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά.
0: Οπότε μην πείτε όλα τι θα γράψετε. Ναι.
1: Όχι,
0: να πείτε έτσι δύο κουβέντες. Καλά, ούτως ή άλλως είναι θέμα που νομίζω είναι ανεξέλεγκτο.
1: Είναι ανεξέλεγκτο, δεν χρειάζεται να το κρύβουμε και να το. Όντως τα κράτη θα μαζέψουν χρήματα.
0: Ναι.
1: Η παραοικονομία υπολογίζεται, παραδείγματος χάρη, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυκλοφορεί μαύρο χρήμα άνω του 1 τρισεκατομμυρίου ευρώ.
0: Ένα τρισεκατομμύριο ευρώ.
1: Ευρώ.
0: Η το παραοικονομία μαύρο, λέτε τώρα.
1: Η παραοικονομία.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αν αυτό πληρώσει φόρο, και δεν είναι πλέον παραοικονομία, αλλά μπει στην πραγματική οικονομία, θα έρθει ένα 30% των χρημάτων αυτών στα κράτη, σαν φόρος.
0: Ναι.
1: Τα κράτη θα εισπράξουν από αυτό ένα φόρο της τάξης του 30%.
0: Ναι. Μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά, έτσι.
1: Πάρα πολλά
0: δηλαδή λεφτά. Θα είναι η σωτηρία των κρατών, αν
1: θα
0: και εφόσον
1: είναι
0: συμβεί αυτό.
1: Έτσι, ναι. Γι' αυτό ναι. θα γίνει, για να είναι η σωτηρία των κρατών.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να γίνει αυτό. Αν θέλουμε να είμαστε ηθικοί, πρέπει να γίνει αυτό. Ναι. Για να μπορέσουν τα κράτη να φτιάξουν δρόμους, να φτιάξουν σχολεία, να φτιάξουν τέλος πάντων κάποιες υποδομές, να καλυτερέψουμε τη ζωή μας. Αλλιώς το μαύρο χρήμα θα κυκλοφορεί. Θα υπάρξει μαύρο χρήμα, κάπως θα βρούνε. Δηλαδή θα υπάρξει μαύρο χρήμα. Πώς, έλα να μου βάψεις το σπίτι να σου δώσω λάδι για να γλιτώσουμε το ΦΠΑ. Καταλαβαίνετε.
0: Α, θα γίνεται έτσι.
1: Θα γίνεται.
0: Κύριε Μαρούδα, ένα λεπτό. Με προλάβατε. Πήγα να σας πω μερικά κλασικά παραδείγματα για να μας ακούει και ο κόσμος πιο προσεκτικά. Φωνάζω στο σπίτι μου τον υδραυλικό, που ποτέ δεν παίρνει από μην γελιόμαστε. Έτσι, υδραυλικό.
1: Ναι.
0: Πώς θα πληρώνω τον υδραυλικό όταν δεν θα έχω λεφτά, θα τον πληρώνω με είδος, λέτε.
1: Αυτό θα γίνει.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: το
1: θα
0: φακελάκι
1: γίνει,
0: στο
1: αυτό...
0: Το φακελάκι στο γιατρό. Το φακελάκι στο γιατρό. Πώς θα το δίνω, κύριε Μαρούδα?
1: Θα γίνεται αρνάκι πεσχέση. Κάπως θα.
0: Πόσα αρνιά πρέπει να πάω, κύριε Μαρούδα? Ένα λεπτό. Όταν υπάρχουν γιατροί που για τις σοβαρές εγχειρήσεις παίρνουν 2 και 3 χιλιάδες, πόσα αρνάκια πρέπει να πάω στο συγκεκριμένο γιατρό, κύριε Μαρούδα?
1: Εκεί θα, θα έχουν πρόβλημα οι γιατροί.
0: Ναι.
1: Αλλά θα λυτρωθεί ο κόσμος.
0: Θα λυτρωθεί ο κόσμος. Με την εκκλησία, με την εκκλησία μου λέτε τι θα γίνει, κύριε Μαρούδα? Η εκκλησία θα επαναστατήσει σε αυτό.
1: Ναι.
0: Σωστά,
1: έχει
0: συμφωνείτε.
1: Έχει επαναστήσει και για πολλά άλλα πράγματα η εκκλησία.
0: Αυτό όμως θα την τελειώσει την εκκλησία. Γιατί όταν δεν θα υπάρχει το ευρώ
1: το παγκάρι,
0: στο παγκάρι
1: το, ναι.
0: θα την τελειώσει. Τώρα καταλαβαίνει και ο κόσμος, θέλω να πω, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Ειδικά
1: βέβαια.
0: Σε γιορτές και τέτοια μαζεύονται πάρα πολλά λεφτά.
1: Βέβαια. Ναι. Δεν θα μπορεί να πηγαίνει με κάρτα. Σκεφτείτε τώρα να πηγαίνεις με κάρτα και να χτυπάς το μηχάνημα το ATM-άκι της εκκλησίας. Δεν θα γίνουν αυτά. Κάπως νομίζω ότι τα κράτη, επειδή έχουν θρησκευόμενους ανθρώπους, θα βάλουν κάποια κονδύλια να εξισορροπήσουν κάπως την κατάσταση.
0: Ναι. Πάντως, αν εξαφανιστεί, αυτό καλά είναι κάτι που νομίζω το καταλαβαίνει εύκολα κάποιος, αν εξαφανιστεί τελείως το ρευστό, νομίζω θα παταχθεί πραγματικά η παραοικονομία, γιατί
1: είναι
0: εγώ και
1: πρόβλημα.
0: Να θέλω να δώσω σε κάποιον, δεν θα μπορώ.
1: Ναι.
0: Για να μην πάω. Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα. Ιδιαίτερα μαθήματα που κάνουν οι καθηγητές. Ιδιαίτερα. Πάει γι' αυτό. Πώς θα πληρώνεις τον καθηγητή?
1: Πάει,
0: με αρνάκι θα τον πληρώνουμε, κύριε Μαρούδα?
1: Δεν γίνεται, όχι.
0: Δεν γίνεται όλους με αρνάκι να τους πληρώνουμε. Ναι.
1: Γι' αυτό είπα, θα είναι μόνο μικρή η ιστορία αυτή. Με έναν υδραυλικό που θα του πεις κάνε μου εκείνο, θα σου κάνω εκείνο. Για μικροπράγματα που θα τα κάνουν.
0: Τα υπόλοιπα θα πρέπει να γίνονται πλέον νόμιμα. Δηλαδή έλα, κύριε, κάνεις ιδιαίτερο, θα σου βάζω τα χρήματα στο λογαριασμό σου και θα φορολογήσεις.
1: Επειδή στο DNA μας οι άνθρωποι έχουμε αυτή την παραοικονομία πάνω από 1000 χρόνια.
0: Στο μπορούμε... DNA μας, μ' αρέσει όπως το είπατε.
1: Δεν μπορούμε να τη βγάλουμε αμέσως από το μυαλό μας. Γι' αυτό θα περάσει μία-δυο γενιές μέχρι να εξισορροπηθεί η κατάσταση, να καταλάβουν όλοι ότι εδώ, παιδιά, είναι έτσι. Θα γίνει, άμα γίνει νόμος που θα απαγορεύει, και δεν θα είναι νόμος που θα απαγορεύει, δεν θα βρίσκεις λεφτά. Λένε ότι τα τελευταία χρήματα, διάβαζα προχτές, οι τράπεζες θα αρχίσουν σιγά σιγά να μαζεύουν τα χαρτονομίσματα και για 5 χρόνια θα ισχύουν τα cash και μετά δεν θα ισχύουν πλέον.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όπως έγινε η μετάβαση από τη δραχμή στο ευρώ, θα γίνει η μετάβαση από το ευρώ στο πλαστικό.
0: Άρα στο περίπου, για να δώσουμε, κύριε Μαρούδα, μια εικόνα στον κόσμο, το 29... θα αρχίσουν οι τράπεζες, ειδικά το κράτος, να λέει όσοι έχετε λεφτά πηγαίνετε να τα εξαργυρώστε, γιατί σε 3-4 χρόνια δεν θα υπάρχει ρευστό. Κάπως έτσι θα γίνει.
1: Έτσι, ναι.
0: Οπότε θα αναγκαστούν όλοι να πάνε και αυτά που έχουν στα μαξιλάρια και αυτά που έχουν στις γλάστρες και αυτά που έχουν οπουδήποτε να τα κάνουν ρευστό.
1: Ναι. Για να τα πάνε στην τράπεζα, και η τράπεζα θα τα καταστρέψει και θα σου δίνει πλαστικό.
0: Ναι, ναι.
1: Και γι' αυτό βάλανε για να καταλάβετε τα κρυπτονομίσματα στην ιστορία. Γιατί και αυτά θα σου λέει φέτα εδώ, δεν θα σου δώσω εγώ στην αξία τους τη σημερινή χρηματιστηριακή στην κάρτα σου.
0: Ναι, ναι. Επειδή είμαι βέβαιος, κύριε Μαρό, ότι κάποιοι μας ακούνε τώρα, θα λένε σιγά μη γίνει αυτό. Ωραία τα λέει ο Μαρούδας, αλλά σιγά μη γίνει αυτό, γιατί θα φαντάζεται αρκετός κόσμος, πιθανολογώ, κύριε Μαρούδα, ότι κάποιο πρόβλημα θα βρεθεί την τελευταία στιγμή. Κάποιοι μεγάλοι, είτε είναι βαρόνοι ναρκωτικών, είτε είναι βαρόνοι με λαθρεμπόριο πάθος είδους, θα καταφέρουν να περάσουν το δικό τους ώστε να μην καταργηθεί το cash χρήμα. Τι λέτε γι' αυτό?
1: Νομίζω πως είναι όνειρα θερινής νυχτός.
0: Ναι, ναι. Νομίζω δεν απαντήσατε πριν, γιατί θα είναι τόσο μεγάλο το... Ναι.
1: Έχει,
0: όπως είπατε, ναι, ναι.
1: Έχει η ανθρωπότητα με την πληροφορική τη σημερινή και με την AI που έρχεται παίρνει τα ενία του κοντρόλ στα χέρια της και δεν θα μπορούν να ξεφύγουν οι εκάστοτε βαρόνοι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εγώ εκτιμώ ότι η τεχνολογία είναι αυτή που βοηθάει να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Μπαίνουμε σε ένα καινούριο κόσμο. Μπαίνουμε σε γενιές οι οποίες θα βλέπουν τη ζωή διαφορετικά.
0: Ναι. Και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει με τίποτα, λέτε?
1: Όχι, δεν αλλάξει. Δεν
0: ούτε
1: αλλάξει
0: να πιέσει κάποιος, ούτε να.
1: Όχι,
0: αυτό,
1: όχι,
0: δεν
1: όχι,
0: αλλάζει
1: όχι,
0: πλέον με τίποτα. Έτσι. Είναι όχι, προδιαγεγραμμένη, λέτε, κύριε Μαρούδα, η πορεία προς αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Πόσο
1: είναι
0: μάλλον.
1: Τελειωμένο.
0: Ναι, ναι. Πόσο μάλλον όταν αναλύσατε πολύ παραστατικά λίγα λεπτά νωρίτερα το ότι θα αυτό, όλο αυτό το νέο καθεστώς συνεπάγεται πολύ μεγάλα κέρδη για τα κράτη και τις οικονομίες από τη φορολόγηση των χρημάτων, άρα δεν νομίζω ότι θα κάνουν πίσω.
1: Έτσι είναι. Και αφήστε την Ελλάδα, η Ελλάδα θα ακολουθήσει.
0: Ναι.
1: Αν δεν το κάνει αυτό η Αμερική θα πτωχεύσει μεθαύριο. Καταλάβατε?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί εκεί τα μεγέθη είναι πολύ περισσότερα.
1: Τεράστια, τεράστια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και εκεί έχουν και άλλο, έχουν τη Λατινική Αμερική που κουβαλάει τόνους κοκαίνη και ηρωίνη προς το βορρά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί είναι πολλά τα μαύρα χρήματα. Έχουν τα όπλα που πουλάνε ανεξέλεκτα οι εταιρείες και τα μεταφέρουν σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι. Και μετά είναι και το λαθρεμπόριο καυσίμων που διακινούνται δισεκατομμύρια.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Έτσι, ναι. Μα ουσιαστικά, ναι, ουσιαστικά θα λέει το κράτος στους λαθρέμπορους, κάντε τη δουλειά σας, αλλά θα σας φορολογώ.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, θα τους λέει επίσημα σας, συνεχίστε να κάνετε λαθρεμπόριο.
1: Ναι,
0: απλά θα τους λέει εσείς τη δουλειά σας.
1: Αφήνει να το καταλάβουν.
0: Ναι, ναι, εσείς τη δουλειά σας, αλλά εγώ θα παίρνω το μερίδιο που δικαιούμαι ως κράτος.
1: Έτσι.
0: Αν θέλετε. Μα δεν θα μπορούν να κάνουν κι αλλιώς πλέον.
1: Έτσι δεν θα γίνεται. Δεν θα μπορεί να γίνει συναλλαγή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, την επόμενη φορά σε λίγες μέρες θα έρθετε από εδώ να πούμε πολύ περισσότερα, κύριε Μαρούδα.
1: Γεια σας, κύριε Βεργανελάκη.
0: Να σε ευχαριστώ θερμά για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Σας ευχαριστώ, κύριε Μαρούδα.
1: Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας.
0: Ζήσουμε και αυτό ήδη, μα το λένε ότι μετά το αυτό πάμε σε τέτοιο χρήμα.

αυτό που ακούσατε νωρίτερα το έλεγα στο Διονύση, ότι θα το ζήσουμε γι' αυτό. Έτσι, μπορεί να είναι για κάποιους που, αλλά θα το ζήσουμε γι' αυτό. Εγώ νομίζω ότι ήταν κλειστό το μικρόφωνο. Ευτυχώς, λέω, Διονύση, που δεν είπα τίποτα χειρότερο. Τι χειρότερο, αλλά ευτυχώς που δεν μου ξέφυγε, τέλος πάντων, έτσι καμιά φορά που έτσι μου ξεφεύγουν κάποιες φράσεις, να πω θα το ζήσουμε γι' αυτό και για κάποιους που τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά αφού δεν το είπα, ούτε γάτα ούτε ζημιά.

Επειδή με ρωτάει κάποιος φίλος για αυτό που έγινε, καλά, όχι να πω την άποψή μου, τι άποψη να πω, επειδή άμα είμαι εγώ στην Πάτρα, γίνεται στη Δράμα και το τέτοιο, ή άποψη, εκτός αν με ρωτάει κάποιος φίλος, από την άποψη για το, τη γυναικοκτονία που έγινε στη Δράμα. Ναι, τι να πω, ρε παιδιά. Πήγε αυτό, σκότωσε τη γυναίκα και μετά αυτοκτόνησε. Και διαβάζω ότι πέθανε από έμφραγμα και η μάνα του. Μόλις το έμαθε η μάνα του αστυνομικού που σκότωσε τη γυναίκα και μετά αυτοκτόνησε, πέθανε και η μάνα του. Και τα παιδιά τους θα μείνουν τώρα ψυχολόγοι, λέει, στο πλευρό των παιδιών και τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα στα μεσημεράδικα, νομίζω θα χάσει πλέον την έγκλη του, τη μοναδική έγκλη που είχε, την αποκλειστική, μάλλον όχι μοναδική, την αποκλειστική έγκλη που είχε στα μεσημεράδικα, Κουσουλό, Ευαγγελάτο κτλ. Που είχε ο Ιταλός, ο Μάρκο και ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, και τουλάχιστον σήμερα και αύριο εκτιμώ ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα μεταφερθεί στη Δράμα για αυτό που συνέβη χτες το βράδυ με τον αστυνομικό, ξαναλέω, τον ενεργεία αστυνομικό που σκότωσε τη γυναίκα του και μετά αυτοκτόνησε και ο ίδιος.

0: Επίσης δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά θα μου πει κάποιος και κλείνω με αυτό, έτσι είναι η διαδικασία προφανώς, λέω αυτό που συνέβη με τον Γιωτόπουλο. Και εγώ λέω σωστά ο εισαγγελέας, αφού ο νόμος λέει και προφανώς πρέπει να ελεγχθούν εδώ και οι κύριοι στο Συμβούλιο Εφετών που επέτρεψαν να βγει ένα χρόνο νωρίτερα. Εγώ δεν λέω την προσωπική μου άποψη, λέω ότι πρέπει, αφού έρχεται το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου και λέει κακώς κύριοι στο Συμβούλιο Εφετών αποφασίσατε αυτό, θα πρέπει να υπάρχει να τραβήξουν σε αυτοί, να τραβήξουν το αυτοί αυτών που αποφάσισαν, που πήραν τη συγκεκριμένη απόφαση. Δεν μπορώ όμως παρόλα αυτά να καταλάβω για ποιο λόγο έπρεπε, τον πήγαν χθες λέει στον Κορυδαλό, μετά τον ξαναπήγαν στη Γαδά και σήμερα βλέπω φωτογραφίες από τη Γαδά με χειροπέδες στα χέρια, τον έβαλαν σε ένα υπηρεσιακό αυτοκίνητο για τον πάνε στον Κορυδαλό. Δεν μπορώ να καταλάβω χειροπέδες σε τι εξυπηρετούν ένα άνθρωπο 83 χρόνων που ό,τι και να πει κανείς, δολοφόνος, καθήκη, τόνα τ' άλλο, τι εξυπηρετούν οι χειροπέδες, αν μπορεί κάποιος να πει, εκτός αν είναι μέρος διαδικασίας και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Λοιπόν, να είστε καλά. Στη συντροφιά μας ήταν και σήμερα τα φροντιστήρια μέσα εκπαίδευση, επιλογή, γνώσης. Σπεύσατε για εγγραφές, είτε κλείνοντας ραντεβού στο 26 10 22 33 99, είτε καλύτερα αυτοπροσώπως με τον κύριο Παντελή Μαυρίδη στην οθό Παντανάση 34. Τα λέμε αύριο.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Απλήρωτες υπερορίες, πίεση χρόνου, σωματική και ψυχική καταπώνηση συνθέτουν το τοπίο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα, με έναν στους τρεις εργαζόμενους να δηλώνουν ότι δουλεύουν πέρα από το κανονικό ωράριο, ενώ η αναλογία σε μεγάλες επιχειρήσεις πλησιάζει τον 1 στους 2. Την ίδια στιγμή περισσότεροι από 4 στους 10 που δηλώνουν ότι εργάζονται υπερορίες δεν το πληρώνονται με άμεση αμοιβή. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνονται ανάγλυφα στο δεύτερο μέρος των ευρημάτων της πανελλαδικής έρευνας της ΓΕΣΕ σε δείγμα 6.000 εργαζομένων για την εργασία, τις δεξιότητες, τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και την ποιότητα της εργασίας των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα. Στις 18 Ιουνίου ξεκινάει η συζήτηση του νομοσχεδίου για αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης εισοδημάτων που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Στα νέα μέτρα προβλέπονται μεταξύ άλλων ρυθμίσεις οφειλών, καταβολή ως 72 δόσεων για χρέη προς εφορία και ΕΦΚΑ, αυξήσεις μισθών, ενισχύσεις εισοδήματος και συνταξιούχων, έκτοκτο επίδομα παιδιού, διεύρυνση εισοδηματικών ορίων και αυστηριοποίηση του πλαισίου για τα τυχερά παιχνίδια. Παρατείνεται στις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δανειολήπτες. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης μιλώντας στα παραπολιτικά FM. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, το οποίο αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια καθώς και πιστωτικές κάρτες χωρίς υποθήκη ως 100.000 ευρώ. Η σημαντικότερη αλλαγή είναι η θέσπιση πλαφών στο κόστος δανεισμού. Το συνολικό ποσό που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 75% της αρχικής οφειλής. Οι νέες ρυθμίσεις αναμένεται να εφαρμοστούν από τις 20 Νοεμβρίου και δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ για υφιστάμενες δανειακές συμβάσεις. Πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή την πρόταση του Πασόκ για δωρεάν μετακίνηση νέων στα μέσα μεταφοράς. Για πυροτέχνημα και μέτρο χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στο Open. Πυροτέχνημα είναι οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας που αποτυγχάνουν μόνιμα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Ως το τέλος της άλλης εβδομάδας αναμένεται να έχει ψηφιστεί ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης σύμφωνα με δηλώσεις των Αθήνα 984 του Υφυπουργού Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη. Μεταξύ άλλων υπερασπίστηκε την πρόβλεψη για εκλογή από την πρώτη Κυριακή Δημάρχων και Περιφερειαρχών λέγοντας πως εφαρμόζεται και σε άλλα κράτη με μεγάλη επιτυχία και τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν θα πάνε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτή Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου για την υπόθεση της διαρροής των email ψηφοφόρων από δεσμό ελληνισμού στις ευρωεκλογές του 2024 εισηγήθηκε στους δικαστές εισαγγελές του Τριμελούς Πλημελιωδικείου της Αθήνας. Αντίθετα, εισαγγελές για τους άλλους δύο κατηγορούμενους, τον τότε γραμματέα αυτοδιοίκησης Μένιο Κορομιλά και τον τότε γραμματέα αποδήμων Νίκο Θεοδωρόπουλο, πρότεινε να κηρυχθούν ένοχοι μόνο για το αδίκημα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων, θεωρώντας, όπως είπε, ότι λειτουργήσαν ως ταχυδρόμοι χωρίς σκοπό βλάβης. Στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, άγνωστοι παραμένουν οι όροι της συμφωνίας που υπογράφεται την Παρασκευή στη Γενέβη ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Την ίδια ημέρα θα ανοίξουν πλήρως τα στενά του ορμούς, διαβεβαιώνει ο Τραμπ σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Η συμφωνία πλαίσιο έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από τις δύο πλευρές. Το πιο σημαντικό ζήτημα της συμφωνίας είναι να δοθεί τέλος στον πόλεμο στο Λίβανο, λέει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, σε τροχιά σύγκρουσης βρίσκονται Νετανιάχου, Τραμπ, καθώς η Ισραηλινή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία θεωρεί πως ο πόλεμος σταματά χωρίς να έχουν επιτευχθεί στόχοι των δύο ηγετών, ενώ οι εξελίξεις εμποδίζουν τη συνέχιση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Η Ουάσιγκτον λέει ότι τις επόμενες 60 ημέρες θα διαπραγματευτεί όλους τους όρους της συμφωνίας που θα απαντούν στις ανησυχίες τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και του Ισραήλ, κυρίως ό,τι αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ανοιχτή από σήμερα και την 3η 23 Ιουνίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας όλοι οι υποψήφοι στις πανελλαδικές εξετάσεις θα μπορούν να καταχωρήσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου προκειμένου να ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα για τις βαθμολογίες και τα τελικά τους αποτελέσματα. Αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων, ενίσχυση οικογενειών και στήριξη του ορεινού τουρισμού προβλέπονται στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Για πρώτη φορά δίνεται δυνατότητα συμμετοχή σε άτομα με αναπηρία άνω του 67% και σε οικογένειες με τέκνα, άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων. Η έναρξη υποβολής αιτήσεων θα ξεκινήσει μέσα στον Αύγουστο. Για ίσπραξη κομίστρου μεγαλύτερου του επιτρεπόμενου συνελήφθησαν τρεις οδηγοί ταξί στο Λασίθι στο πλαίσιο στοχευμένων τροχονομικών ελέγχων για την αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών στον κλάδο των επαγγελματιών οδηγών. Στη διεθνή ενημέρωση και πάλι οι Ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν διελιστήριο πετρελαίου στην περιφέρεια της Μόσχας στη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας. Αυτή είναι μια δίκαιη απάντηση στα ρωσικά πλήγματα και στο να παρατείνεται ένας πόλεμος που πρέπει να τερματιστεί, έγραψε στο έξω Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Και ο καιρός στην Αττική σχεδόν έθριο σήμερα, κατά τόπους σε αραιές νεφώσεις, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Άσε, είμαι να σκάσω.
4: Τι έπαθες?
3: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
4: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
3: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
4: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
3: Στην Πελοπόννησο, ε!
4: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του.
1: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
5: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής

0: Η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Μια αγάπη για το καλοκαίρι είχαμε και εδώ.
2: Το περιοδικό Πατρινόραμα Hellenic παρουσιάζει «Μια αγάπη για το καλοκαίρι». Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα στο σπουδαίο συνθέτη Γιάννη Σπανό, τον δημιουργό που χάρισε στο ελληνικό τραγούδι μερικές από τις πιο αγαπημένες μελωδίες όλων των εποχών. Τραγουδούν η αγαπημένη ερμηνεύτρια Χρυσούλα Στεφανάκη και ο εξαιρετικός Δώρος Δημοσθένους. Συμμετέχουν η Youth Orchestra, ο Σταμάτης Λέκας και η Μαρία Θωμά. Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, ώρα 9 το βράδυ, στον Πολυχώρο Royal στην Πάτρα. Προπόληση από more.com και public. Μια αγάπη για το καλοκαίρι. Ένα μουσικό ταξίδι στις αθάνατες μελωδίες του Γιάννη Σπανού. Πατρινόραμα Hellenic, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
5: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
6: Κάθε μεσημέρι 1 με 2 στον Πελοπόννησος FM 103,9 σκοράρουμε μαζί. Ο Προκόπης Κόγκος επιστρέφει στα γήπεδα εντός και εκτός έδρας. Βάζει γκολ και δίνει χώρο και χρόνο σε όλα τα αθλήματα. Σε αθλητές, προπονητές και παράγοντες. Εντός και εκτός έδρας.

Εδώ είμαστε και σήμερα, 3η 16 Ιουνίου, στον Πελοπόννησο FM 103,9 για να συγκρατήσουμε όμορφη αθλητική συντροφιά. Λοιπόν, στα μικρόφωνα Προκόπης Κόγκος, μαζί με Χωδιονή Στεφανόπουλο, ρυθμίζει ήχο και μουσικές επιλογές. Θα ξεκινήσουμε ποδοσφαιρικά και θα πάμε να δούμε τα τελευταία νέα, από τα οποία μη σας παίρνω από την ανάποδη, δεν έχει κάτι χειροπιαστό. Σήμερα λοιπόν περιμένει, αυτό που προκύπτει και βγαίνει είναι ότι σήμερα περιμένει η διοίκηση της Αεραστεχνικής την επίσημη πρόταση των Αμερικάνων επενδυτών και μετά θα αποφασίσει τι θα κάνει. Στην πρόταση αναμένεται να υπάρχει πλήρη ανάλυση με τα χρήματα που θέλει να δαπανίσει, με το αίτημα που έχει καταθέσει και στους Έλληνες επενδυτές των 100.000 ευρώ ως εγγύηση, το οποίο προφορικά η πλευρά του κ. Μαρίν και των συνεργατών είπε ότι δεν έχει πρόβλημα να το καταθέσει. Και έχουμε και επίσης κάτι άλλο το οποίο υπόθηκε, είναι ότι θα δοθούν και κάποια χρήματα να ενισχύσουν και το τμήμα του μπάσκετ και το τμήμα του βόλιο των γυναικών που είναι στην Α2 Εθνική για τη νέα χρονιά. Αυτό είναι το ζουμί, περιμένουμε την πρόταση και ανάλογα με την πρόταση θα υπάρχει και η απάντηση. Οι πληροφορίες πάντως επιμένουν και λένε ότι η φαβορή είναι η περίπτωση του μάνατζερ Τάσου Παπαδόπουλου, αυτός είναι ο οποίος θα αναλάβει το τιμόνι και ο στόχος είναι να γίνει αρκετά σύντομα, δηλαδή να τελειώσει, μπορεί και αν όχι την Παρασκευή, να τελειώσει την άλλη εβδομάδα το θέμα, γιατί οι άπαντες γνωρίζουν ότι πλέον τα δεδομένα έχουν πλέον πιέσει χρονικά.

Εν αναμονή λοιπόν της πρότασης, νομίζω ότι πιστεύω ότι αύριο το πολύ μεθαύριο θα υπάρχει μια επίσημη τοποθέτηση, γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι ρωτούν την Παναχαϊκή τι γίνεται, δεν τοποθετήσετε, δεν μιλάτε, δεν λέτε και όλα αυτά τα οποία πρέπει να υποθούν και να υπάρχει ένα ξεκαθάρισμα από την πλευρά της ερασιτεχνικής.

Επίσης, ένας όρος που έχει τεθεί από την πλευρά της αεραστεχνικής είναι να μην εμπλακούν τη διοίκηση, ειδικότερα αυτών των Αμερικάνων επενδυτών του Σικάγο, άνθρωποι που έχουν ξαναπεράσει από την Παναχαϊκή. Για παράδειγμα, φωτογραφίζει το Γιώργο Πέτρο Σταθάκη και τον Γρηγόρη Γεωργάτο. Η πλευρά των επενδυτών από το Σικάγο δεν ήταν αρνητική. Ζήτησαν κάποια νόματα τα οποία εκτιμούν στην Παναχαϊκή ότι δεν πρέπει να εμπλακούν και είπαν ότι θα το συζητήσουν και θα θέσουν και αυτή την τελική του πρόταση. Περιμένουμε ποια θα είναι αυτή για να δούμε τι θα γίνει. Η μόνη δεδομένη στιγμή είναι ότι ο χρόνος έχει αρχίσει και πιέζει, την ώρα που άλλες ομάδες κάνουν μεταγραφές, φουλάρουν, οι άλλοι ακόμα είναι σε διαδικασία συζητήσεων για το πώς θα γίνει και τι θα γίνει. Σε κάθε περίπτωση, πλέον η Παναχαϊκή να τρέξει. Το ρεπορτάζ του Βαγγέλη του Γερογιάννη σήμερα λέει ότι η πιθανότερη ημερομηνία έναρξης της νέας περίοδου είναι 26-27 Σεπτεμβρίου. Είναι επικρατέστερη ημερομηνία. Βέβαια, οριστικά θα ξέρουμε μετά και από την λήξη της διορίας των δηλώσεων συμμετοχής, νομίζω 3 Ιουλίου, η τελική διορία από την ΕΠΟ. Εκεί θα ξέρει αν θα υπάρχουν κενά, αν τα κενά θα καλυφθούν, με ποιον τρόπο θα καλυφθούν και όλα τα υπόλοιπα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η Παναχαϊκή πρέπει να τρέξει να τελειώνει το θέμα το διοικητικό. Νομίζω μέσα στην εβδομάδα θα πρέπει να υπάρξει μια σαφή εξέλιξη.

Λοιπόν, αφήνουμε τα της Παναχαϊκής. Πάμε στον Πανεγιάλη, μια και σας είπα. Έχουμε Πανεγιάλιο, ο οποίος ανακοίνωσε την παραμονή του Βασιλαντωνόπουλου. Πολύ σημαντική κίνηση και με βεβαιώνει και αυτό που έλεγε ο Γιώργος Σωτηρόπουλος εδώ εχθές, ότι ο Πανεγιάλιος ήταν φαβορίγα του χρόνου στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιάννη Τσάτσου, νεαρός αμυντικό χαφ που έπεσε πέρσι στην ΑΟΜ Εικόνου με καλό βιογραφικό. Και έχουμε και άλλες μεταγραφές, τα οποίες έρχονται για την ομάδα του Αιγείου. Μπορεί και σήμερα, αν όχι σήμερα, αύριο, θα υπάρχει, νομίζω, και άλλη προσθήκη για τους μελανόλευκους.

0: Πάμε λοιπόν να αφήσουμε την γάμα εθνική, να πάμε ένα σκαλοπάτι πιο χαμηλά. Πάμε στην Α κατηγορία της ΕΠΣΑΧΑΕΣ, εκεί όπου χθες το βράδυ η διοίκηση της ΑΧΑΕΚΙΣ ανακοίνωσε την ανανέωση παραμονής του Γιώργου Λαγού στο τιμόνι της ομάδας, και με αυτόν θα προχωρήσει ο σχεδιασμός για τη νέα χρονιά. Και γενικότερα η ΑΧΑΕΚΙ, από ό,τι μαθαίνω, θα βάλει και αυτή ψηλά τον πύχη. Τώρα, είτε είναι στην Α κατηγορία της ΕΠΣΑΧΑΕΣ, είτε είναι στη Γ εθνική, πάμε να μιλήσουμε με τον συνάδελφο Παναγιώτη Μάλιο, που είναι στην άλλη άκρη της γραμμής, για να μας πει τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Προκόπη. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Καλό μεσημέρι.
0: Έχουμε λοιπόν.
1: Όπως είπες, ναι, έμεινε ο Γιώργος Λαγός. Αναμενόμενο ήταν αυτό, να μείνει στην τεχνική ηγεσία της ΑΧΑΕΚΙΣ, γιατί έχει την απόλυτη στήριξη από τη διοίκηση, τη νέα διοίκηση της ΑΧΑΕΚΙΣ που άλλαξε τον Ιανουάριο. Και με αυτό θα πορευτεί η ομάδα στο νέο πρωτάθλημα. Εγώ πιστεύω το πιο πιθανό είναι η ΑΧΑΕΚΙ να παίξει στο Α τοπικό. Είναι δύσκολο για τη ΓΑΜΑ εθνική, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι τα κενά, όσα κενά είναι, θα καλυφθούν από ομάδες που ακολουθούν στο βαθμολογικό πίνακα. Αντί για παράδειγμα στην ΕΠΣΑ Κίνθου, που είναι θύλα μπελοκή, μπορεί να δεν κατέβει, που παίζει να μην κατέβει, θα ερωτηθεί δεύτερη ομάδα που είναι το Λεβάντε, και μετά θα ερωτηθεί τρίτη ομάδα και ούτω καθεξής. Αν υπάρξουν κενά και δεν θέλει καμία ομάδα, τότε θα γίνει το πρωτάθλημα με λιγότερες από 120 ομάδες. Να θυμίσουμε ότι 120 είναι το όριο, αλλά μπορεί να γίνει και με 115, με 110, 117 και ούτω καθεξής. Γι' αυτό θεωρώ πολύ δύσκολο να ανέβει δεύτερη ομάδα η ΑΧΑΕΚΙ. Δεν το αποκλείω, αλλά με τα τωρινά δεδομένα φαντάζει λίγο δύσκολο να γίνει αυτό. Έτσι. Όπως δεν υπάρχει περίπτωση να σωθούν και τρίτες ομάδες από το τέλος από την περσινή ΓΑΜΑ εθνική που.
0: Ναι, ήθελα να σου το πω για τη Θύελλα αυτό.
1: Ναι. Όχι, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Είχε κάνει κάποιες ενέργειες η Θύελλα Παντρών. Μαχή. Με τις υπόλοιπες ομάδες, τις 5, το Χαϊδάρι ήταν ο κέντρος Ρεγγισίων, ο Θερμαϊκός Θέρμης. Και δεν θυμάμαι και μια άλλη ομάδα, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Η Θύελλα, από ό,τι μαθαίνω, μάλιστα θα κρατήσει το ίδιο υπομονητικό δίδυμο και το 80% του ρόστερ θα παραμείνει από πέρσι και θα έχει στόχο την άμεση επάνωδο στη ΓΑΜΑ εθνική. Έτσι.
0: Άστε. Σε επίπεδο λοιπόν ΑΧΑΕΚΙΣ, η ανακοίνωση του Λαγού λέει ότι προχωρά ο σχεδιασμός για νέα σεζόν.
1: Θα μείνουν σχεδόν το μισό ρόστερ, θα μείνει από πέρσι. Σχεδόν το μισό ρόστερ. Θα γίνουν περίπου 7 με 10 μεταγραφές παικτών που είτε έχουν ξαναφορέσει τη φανέλα της ΑΧΑΕΚΙΣ είτε όχι. Εντάξει, ο χρόνος περνάει, πρέπει να οργανωθεί και η ΑΧΑΕΚΙ. Φτάσαμε στα μέσα του Ιουνίου. Σίγουρα θέλει και ο προπονητής να έχει στα χέρια του το ρόστερ, ώστε αρχές Αυγούστου να ξεκινήσει και η προετοιμασία. Εντάξει, αργεί ακόμα. Έχουμε ακόμα 1,5 μήνα μέχρι την ανάγκη της προετοιμασίας. Αλλά πρέπει να χτιστεί το ρόστερ για τη νέα περίοδο που, εντάξει, η ΑΧΑΕΚΙ θα έχει πάλι στόχο το πρωτάθλημα. Όπως και η Θύελλα, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, αν γίνει πολύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς, αν η ΑΧΑΕΚΙ παίξει τοπικό, ΑΧΑΕΚΙ και Θύελλα θα είναι οι ομάδες που θα βαλέψουν. Βέβαια, είναι και το Πάτρε, ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς. Ο Πανοβριακός έχει μια γενική συνέλευση, υπάρχει λίγο πρόβλημα εκεί διοικητικά. Πρέπει να προκύψει η διοίκηση. Έχουν μια γενική συνέλευση την προσεχή Κυριακή στο Ριόλο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Έτσι.
0: Ωραία, λοιπόν, έχουμε.
1: Είναι λίγο νωρίς ακόμα, θα έχουμε να λέμε στη συνέχεια, ειδικά τις πρώτες μέρες του Ιουλίου. Θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τοπικό ποδόσφαιρο, γιατί ακόμα είναι.
0: Εντάξει, νομίζω όμως ότι η Παναγιώτη, οι ομάδες φαβορί είναι αυτές που περιέγραψες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πιστεύω δηλαδή ότι η Θύελλα, με ΑΧΑΕΚΙ, αν δεν αλλάξει κάτι τέλος πάντων από τα κενά και όλα τα υπόλοιπα, θεωρώ ότι αυτές θα είναι οι οποίες θα διεκδικήσουν την
1: άνοδο.
0: Ναι. Δεν ξέρω στον Άρη τι
1: ξέρουμε
0: θα υπάρχει.
1: Και τι θα κάνει και ο Εθνικός. Ο Άρης είναι ερωτηματικό. Ο Άρης δεν τον έβαλα τον Άρη, γιατί είναι ερωτηματικό διοικητικά ο Άρης, όπως ερωτηματικό διοικητικά είναι και ο Εθνικός Πατρών, αυτές οι δύο ομάδες. Οπότε δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για να μπορούμε να κρίνουμε και να πούμε με σιγουριά. Πιστεύω ότι τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για να έχουμε να μιλάμε και να λέμε πιο ασφαλή συμπεράσματα για τη δυναμική των ομάδων και ποιες θα πρωταγωνιστήσουν. Οπότε υπομονή, κανένα μήνα υπολογίζω ακόμα.
0: Το πρωτάθλημα τώρα διάβαζα. Το ρεπορτάζ του Βαγγέλη του Γερογιάννη, το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής πάει 26-27 Σεπτεμβρίου. Εικόνα για την Α κατηγορία έχουμε. Εικόνα για την Α κατηγορία έχουμε.
1: Τότε πιστεύω θα ξεκινήσει και Α. Μπορεί να είναι το ίδιο Σαββατοκύριακο. Εντάξει, κάνει και ζέστη τώρα, είναι καλοκαίρι. Συνήθως τα τελευταία χρόνια όλα τα πρωταθλήματα μετά τις 20 Σεπτεμβρίου ξεκινάνε. Δεν μιλάμε για το Super League τώρα, μιλάμε από ΓΑΜΑ Εθνική και κάτω, έτσι. Κάπου εκεί θα ξεκινήσει και Α κατηγορία. Κάπου εκεί πιστεύω θα ξεκινήσει και Α. Μην ξεχνάτε ότι η ΓΑΜΑ Εθνική θα ξεκινήσει νωρίτερα. Η ΓΑΜΑ Εθνική θα ξεκινήσει λίγο να είναι και το κύπελο στη μέση, έτσι. Δηλαδή, αν ξεκινήσει το πρωτάθλημα και τη ΓΑΜΑ εκεί, μια εβδομάδα νωρίτερα υπολόγιζε το κύπελο. Ναι. Στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι κυπελούχοι και οι ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής υποχρεωτικά. Δηλαδή, στο κύπελο της νέας περίοδου θα παίξουν υποχρεωτικά ο Πανεγιάλιος, ο Ατρόμητος, η Παναχαϊκή. Αφού ο Πανεγιάλιος πήρε και το κύπελο, πότε να Πανεγιάλιος, Ατρόμητος, Παναχαϊκή. Όλοι οι ομάδες ΓΑΜΑ Εθνικής συμμετέχουν στο κύπελο. Στην πρώτη φάση. Και οι κυπελούχοι προαιρετικά. Αν είναι από τοπικό. Έτσι. Αν είναι από τοπικό, προαιρετικά.
0: Για Παναχαϊκή τι βλέπεις?
1: Δεν ξέρω ποιος έχει προβάδισμα. Λένε ότι έχει πλευρά
0: Παπαδόπουλου. Η πλευρά των Ελλήνων έχει προβάδισμα.
1: Ναι, ναι. Αλλά κάτσε να δούμε τα επίσημα, να δούμε ακόμα. Και αν είναι ο Παπαδόπουλος η πλευρά των Ελλήνων, τότε θα είναι ο Σπύρος Αντωνόπουλος προπονητής. Κατά 9%.
0: Ναι. Μου λέει ένας, μην το δέσεις κόμπο, αλλά είναι πιθανό να αυτός, ναι.
1: Και στον Πάο Βάρδας κάτω στην Ηλία που περιμένουν, γιατί του έχουν κάνει πρόταση να λάβει προπονητής, αλλά περιμένουν να δουν τι θα γίνει. Γιατί είναι μια ομάδα που θα πρωταγωνιστεί στην Ηλία, θα ρίξει πολλά λεφτά φέτος ο Πάο Βάρδας και θα πάει για πρωτάθλημα. Και περιμένουν την απάντηση του Σπύρου Αντωνόπουλου, ο οποίος του έχουν κάνει πρόταση, αλλά περιμένει και αυτό στην Παναχαϊκή. Θα πάει στον Πάο Βάρδας αν δεν πάει στην Παναχαϊκή. Το θεωρώ δηλαδή σίγουρο θα πάει στον Πάο Βάρδας αν δεν πάει στην Παναχαϊκή. Έτσι.
0: Ναι. Το θέμα μας είναι, αυτά, Παναγιώτη, τα έχουμε συζητήσει και βρήκα ένα μήνα. Το θέμα είναι ότι η Παναχαϊκή ξέρει από το Πάσχα ότι πρέπει να βρει διοίκηση κτλ. Και τώρα ακόμα είμαστε 16 Ιουνίου και ακόμα δεν ξέρει τι θα κάνει.
1: Έχουν περάσει δύο μήνες.
0: Χάρατε χρόνο.
1: Ναι, έχουν περάσει δύο μήνες. Το καλό είναι ότι δεν έχουν κινηθεί και οι άλλες ομάδες πάνω κάτω. Είναι περίπου στα ίδια. Το καλό είναι αυτό. Το καλό, έτσι. Αλλά θα πρέπει να γίνει κάτι άμεσα, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Οπωσδήποτε
0: δεν
1: δηλαδή,
0: πάει αυτό που
1: πέρα από τις 20-25 Ιουνίου. Να μην περάσει.
0: Εγώ δεν είμαι πολύ σύμφωνος για το θέμα που λες. Έχουν κινηθεί. Παράδειγμα, ο Πανεγιάλιος έχει κάνει.
1: Ο Πανεγιάλιος, ο Πέλο Πασκιάτου βλέπω κάνει κάποιες κινήσεις.
0: Ακόμα έτσι, και ο Ατρόμητος.
1: Ναι, ναι. Γιατί η Παναχαϊκή λογικά, άμα πάει για πρωταθλητισμό από το υπάρχον ρόστερ, εγώ πιστεύω θα κρατήσει πολύ λίγους παίχτες.
0: Ναι, αλλά θα, γιατί θα φτάσουμε σε ένα σημείο αρχές Ιουλίου και θα λέμε
1: πρέπει να πάρει
0: λεφτά και δεν θα βρίσκουν παίχτες.
1: Ναι, ναι, θα πρέπει να πάρει τουλάχιστον 15 με 20 παίχτες. Τουλάχιστον. Θα έχουμε να λέμε, θα δούμε τις επόμενες μέρες.
0: Ωραία. Λοιπόν, Παναγιώτη, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, γεια.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Αυτά λοιπόν με το κεφάλαιο του ποδοσφαίρου. Σήμερα έχει ωραία ματσάκια για το Μουντιάλ, όσοι θέλετε. Το ένα είναι normal ώρες, το άλλο είναι λίγο πιο μετά. Να σας πω λίγο και το πρόγραμμα. Έχουμε το βράδυ Γαλλία Σενεγάλη ΕΡΤ 2, μία ώρα τη νύχτα Ιράκ Νορβηγία, και πιο αργά για τους ξενύχτες Αργεντινή Αλγερία 4 τα ξημερώματα. Εντάξει, εγώ το Γαλλία Σενεγάλη θα το δω, το άλλο δεν ξέρω. Λοιπόν, και επίσης πριν πάμε σε break, μία μεταγραφή, μία ακόμα μεταγραφή του Προμηθέα σε επίπεδο επιβεβαίωσης και αυτή. Έχουμε το Χάρη Παρασκευόπουλο που ανακοινώθηκε και επίσημα πριν από λίγα λεπτά από την ΚΑΕ Προμηθέας. Μεγαλώνει το χρώμα της Πάτρας και των νεαρών παιχτών εν ώψη της νέας χρονιάς. Ο Χάρης Παρασκευόπουλος, ο πατρινός σας, ο οποίος έκανε τα πρώτα του βήματα στο Γλαύκο. Τη σεζόν 22-23 έχει τον πέρασμα του Προμηθέα. Είχε παίξει τότε στην National League 2 με τον Προμηθέα 14. Την επόμενη χρονιά πήγε στην Άξο για να παίξει στα Φανάρια Νάξου, πριν επιστρέψει στη Δυτική Ελλάδα για να φορέσει τα τελευταία χρόνια στην Elite League τη φανέλα του Κόρυβου Αμαριάδων, τον οποίο έπαιξε μέχρι και πέρσι. Πέρσι, όπου είχε πολύ καλή σεζόν, 10,4 πόντους, 6,3 rebound, 4,4 assist. Υπάρχει και διεθνής με τις μικρές εθνικές. Νομίζω μια πολύ καλή προσθήκη για τον Προμηθέα. Η ώρα είναι 1:30. Πάμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε σε λίγο για να μιλήσουμε. Έχουμε να πούμε και άλλα μπασκετικά, έχουμε να πούμε διάφορα. Πάμε σε break και γυρίσμα.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Urban Fest 2026, το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας, επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυός Καλά της Πάτρας, με ελεύθερη είσοδο για όλους.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
6: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας.
1: Πελοπόννησος FM
7: 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Αυτά λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε εντός και εκτός έδρας μέρος δεύτερο. Λοιπόν, πριν πάμε λίγο στον πρόεδρο του ΠΕΑΚ, τον κύριο Λυκούδη, που θα είναι σε λίγο κοντά μας, να σας πω τις βασικές τοποθετήσεις από τον Ιστιοπουλεκόπουλο Πάτρας, όπου έδωσε σε συνέντευξη τύπου εχθές η διοίκηση και αναφέρθηκε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Open κατηγοριού 13 που θα γίνει από 5 σε 9 Ιουλίου στην Πάτρα. Ο πρόεδρος του ΙΟΠ, κ. Καλογερόπουλος, ανέφερε ότι η διοργάνωση δεν θα ήταν εφικτή αν δεν είχαμε τις εγκαταστάσεις για να εξασφαλίσουμε ασφαλείς και αξιοπρεπείς αγώνες υψηλού επίπεδου. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα το υποστηρίζει όλη η πόλη. Αξίζουν πολλά παραπάνω και τους ευχαριστούμε πολύ. Από την πλευρά, ο Κώστας Γεωργόπουλος είναι ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιστιοπλοείας. Αναφέρθηκε στο την αισιοδοξία που έχουμε με όλα αυτά που έχουμε ετοιμάσει, ότι θα κυλήσουν όλα μαλά και η Πάτρα θα βγει ως προσπρόσωποι. Από την πλευρά, το χορηγό, ο Σπύρος Γενατάς, βασικός χορηγός της Super Cargo, εξακολουθώ να βλέπω την Πάτρα ρομαντικά. Είμαι χαρούμενος που 13χρονα παιδιά θα αγωνιστούν εδώ και θα ταινίσουν το μέλλον με αισιοδοξία. Δεν αποσκοπούμε στο κέρδος, μας ενδιαφέρει η πόλη να προχωρήσει μπροστά και γι' αυτό το λόγο αξίζουν στους καρδίες του δραστήριο ΙΟΠ για όλη αυτή την προσπάθεια που έχει καταβάλει τα τελευταία χρόνια.

0: Λοιπόν, πάμε να, μια και πάμε για την ιστοπλοεία, να πούμε και για το πόλο. Ξεκινά ο σχεδιασμός άμεσα από τον Βασίλη Γιαννερόπουλο για την αντρική ομάδα του ΝΟΠ. Α, μην ξεχάσω πρώτα να πω αυτό, γιατί η ομάδα της ΝΕΠ ανακοίνωσε το πρωί την παραμονή της Χικάρου Σιτάρα από την Ιαπωνία, διευνή φουνταριστό, η οποία πέρσι έκανε το βήμα παραπάνω και βοήθησε την ομάδα να φτάσει στην εύκολη παραμονή της στην κατηγορία. Ήταν στόχο να παραμείνει και η Σιτάρα και η συμπατριώτησά της, και ανακοινώθηκε και επίσημα το πρωί που θα συνεχίσει με το σκουφάκι της ΝΕΠ και τη νέα χρονιά. Και θα σας πω σε λίγο για τα πρώτα δεδομένα σε ό,τι αφορά το ναυτικό μου της Πάτρας. Να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο του ΠΕΑΚ, τον κύριο Λικούδη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Κύριε Λικούδη, καλό μεσημέρι από τον Πελοπόννησο FM.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στον κρατέ σας.
0: Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει λίγο. Φτάνουμε στο φινάλε, τουλάχιστον σύντομα, σε ό,τι αφορά την αγωνιστική περίοδο. Και θέλω να μου πείτε το δικό σας πόρισμα σε ό,τι έχει να κάνει και με τις εγκαταστάσεις του Τόφαλος, αλλά και με του ΠΕΑΚ. Και μετά θα μιλήσουμε και τον αυριανό του υλικό ΕΑ Προέτικα για τον τελικό του κυπέλου Τσεσκάη. Γιατί παράλληλα, πέρα από πρόεδρος του ΠΕΑΚ, είστε και πρόεδρος του Τσεσκάη.
1: Ναι.
0: Σας ακούμε.
1: Φέραμε εις πέρα σε μια δύσκολη χρονιά. Ειδικά ξέρουμε ότι ο χώρος του κολυμπητηρίου του Πεπανός είναι το να μπορείς να συντηρήσεις μια τέτοια εγκατάσταση, είναι και κοστίζει και είναι πολύ δύσκολη σε συντήρηση. Υπάρχει η τεχνολογία που υπάρχει στο υπάρχον κολυμπητήριο, είναι πολύ παλιά, υπάρχουν πολλές ωραίες. Βάσει των συνθηκών που βρήκαμε, νομίζω βγάλαμε μια αγωνιστική χρονιά με αξιοπρέπεια. Οι συνθήκες ομολογουμένως, δηλαδή και από δηλώσεις και ειδικά και των αθλητών που χρησιμοποιούν το κολυμπητήριο, των προπονητών, δηλαδή των άμεσων εμπλεκομένων και με δηλώσεις που έχουν κάνει, θεωρούν ότι ήταν μια χρονιά που το κολυμπητήριο είχε από τις καλύτερες συνθήκες που είχε ποτέ. Και αυτό μας...
0: Εγώ θα προσθέσω λίγο και το κομμάτι της καθαριότητας, κύριε Λικούδη, επειδή ανέβηκα πάρα πολλές φορές πάνω για να καλύψω αγώνες και ρεπορτάζ. Η καθαριότητα ήταν με διαφορά καλύτερη, έβρισκες παντού κόσμο να καθαρίζει δεξιά-αριστερά.
1: Αυτό
0: πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Συνθήκες, εννοείται οι συνθήκες που επικρατούν σε μια αθλητική εγκατάσταση, εννοείται είναι και οι συνθήκες της δημοκρασίας, δηλαδή αν είναι καθαρές η πισίνα και η καθαριότητα του χώρου, το βάζουμε σε αυτές τις συνθήκες, οι οποίες πραγματικά και με βάση, σας λέω, πάντα τις δηλώσεις των προπονητών, των αθλητών που χρησιμοποιούν τον χώρο, των γονιών, οι οποίοι είναι καθημερινά εδώ, μας πήραμε μεγάλο βαθμό και αυτό μας δίνει μια δύναμη για να συνεχίσουμε, γιατί είναι θετικό το να αναγνωρίζουμε την προσπάθεια που κάνεις βάσει και των συνθηκών και των δυσκολιών που υπάρχουν. Είναι θετικό ότι αναγνωρίζεται αυτή η προσπάθεια και μας δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε τις επόμενες χρονιές. Βέβαια, επειδή σας είπα, ειδικά στο κολυμπητήριο του Πεπανός οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες μηχανολογικά και τεχνολογικά, το κολυμπητήριο είναι πολύ πίσω. Κάναμε προσπάθεια μεγάλη και καταφέραμε να έχουμε χρηματοδότηση από το Υπουργείο Αθλητισμού, την οποία θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε ώστε να φέρουμε το κολυμπητήριο πάλι σε μια πολύ καλύτερη συνθήκη, τον μηχανολογικό εξοπλισμό να τον αλλάξουμε και να δημιουργήσουμε συνθήκες ώστε το κολυμπητήριο να γίνει πάλι καινούργιο και να μην έχει κανένα πρόβλημα στο μέλλον.
0: Οπότε περιμένουμε παρεμβάσεις τεχνικού χαρακτήρα το καλοκαίρι.
1: Μεγάλες παρεμβάσεις. Βέβαια, όπως ξέρετε, έχουμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση. Βέβαια, πάντα στο δημόσιο τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Υπάρχουν διαδικασίες τις οποίες δεν μπορείς να προσπεράσεις, οι οποίες πολλές φορές είναι χρονοβόρες, δεν γίνονται απευθείας αναθέσεις, ας πούμε. Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία, πρέπει να γίνουν διαγωνισμοί κτλ. Τα έχουμε βάλει όλα σε μια σειρά και προσπαθούμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε να προχωρήσουμε στις εργασίες που πρέπει να γίνει.
0: Παρεμβάσεις, νομίζω, από ό,τι μου έλεγε εδώ και ο Κώστας Λαμπρόπουλος χθες προχθές, θα γίνουν και στο Τόφαλος.
1: Ναι, μια βασική παρέμβαση θα είναι η αλλαγή του παρκέ, το οποίο έχει πλέον, δεν μπορεί να χρησιμοποιείται άλλο, έχει προβλήματα πολλά. Θα γίνει αλλαγή του παρκέ και κάποιες άλλες παρεμβάσεις έχουμε προγραμματίσει και να μεγαλώσουμε τις κερκίδες, δηλαδή να γίνει το γήπεδο καθαρά αγωνιστικό με κερκίδες μέχρι τον αγωνιστικό χώρο, και θα δούμε, υπάρχει μια συζήτηση να δημιουργήσουμε συνθήκες ώστε να φέρουμε εδώ διοργανώσεις, να έχει τεχνική η Ελλάδος. Πώς θα γίνει αυτό, αν γίνει πολύ καλύτερο το γήπεδο, αν μπει ένα κιούμπ, αν φτιάχνουμε τις κερκίδες, συνθήκες και εννοείται αίθουσες και τα λοιπά. Αυτή θα είναι η προσπάθειά μας προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Το κιούμπ είναι όντως προγραμματισμένο για τώρα με το καλοκαίρι, είναι για...
1: Θα προσπαθήσουμε να μπει και αυτό, ναι, σε αυτές τις εργασίες. Βέβαια, σας λέω, πάντα δεν είναι όλα τόσο εύκολα. Μάλλον απαιτεί κάποιο χρόνο. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που είναι χρονοβόρες. Θα προσπαθήσουμε όσο το γίνεται το πιο σύντομο να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε τις εργασίες και να είμαστε μέσα στον χρόνο που θέλουμε.
0: Πάμε και στον αυριανό τελικό. Πάμε στα μπασκετικά δρόμενα. Υπάρχει αύριο το ΕΑ Προήδικα μια επανάληψη του τελικού, των τελικών της Α1 SKE. Νομίζω πρώτα απ' όλα ότι είναι πετυχημένη η λειτουργία. Είδα αρκετές ομάδες οι οποίες συμμετείχαν στο θεσμό. Το δικό σας σχόλιο.
1: Να πω ομολογουμένως, ήταν οι δύο καλύτερες ομάδες και του πρωταθλήματος της Α1 SKE, οι ομάδες που θα συμμετέχουν στο τελικό. Θέλουμε πάντα με αυτόν τον αγώνα να κλείνουμε την αγωνιστική μας χρονιά. Προσπαθούμε και έχουμε δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε να θεωρείται μια γιορτή για το τοπικό μπάσκετ. Αλλά επειδή το αθλητισμός δεν είναι μόνο ο αγώνας, το χειροκρότημα κτλ., πρέπει να έχει μεγάλη δύναμη, ο αθλητισμός έχει μεγάλη δύναμη και πρέπει να τη χρησιμοποιούμε και σε άλλες δράσεις ώστε να βοηθούμε την τοπική κοινωνία και να αφήνουμε και το στίγμα μας, τη σφραγίδα μας στην τοπική κοινωνία. Έχουμε προγραμματίσει κάποιες δράσεις που είναι επίσης σημαντικές.
0: Όπως?
1: Υπάρχει η αιμοδοσία, την οποία κάνουμε και κάθε... είχαμε και στους προηγούμενους τελικούς. Θα γίνει στην αίθουσα του Συνδέσμου Διαιτητών Καλαθοσφαίρησης και θα είναι από τις 5.30 έως τις 8.30 η εθελοντική αιμοδοσία μας. Οπότε καλό είναι όποιος μπορεί και να βοηθήσει, και καλούμε όσοι μπορούν να μας βοηθήσουν. Και επίσης από τις 5.30 και μέχρι τις 8.30 θα μαζεύουμε και τρόφιμα για την Ιερά Μητρόπολη των Πατεών. Και συγκεκριμένα η Ιερά Μητρόπολη κάνει ένα κοινωνικό συσίτιο, το Νάιτο Αγάπης που τον ονομάζει, το οποίο ταΐζει πάρα πολλά άτομα καθημερινά, και θέλουμε και εκεί όσο μπορούμε να προσφέρουμε και εμείς με τη δύναμη που έχουμε και με τη δύναμη που έχει ο αθλητισμός, να παρακινήσουμε τον κόσμο να φέρει ή τρόφιμα ή στον κουμπαρά κάποια χρήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά του τρόφιμων, ώστε να βοηθήσουμε και εμείς όσο μπορούμε τον αγώνα που κάνει η Μητρόπολη Πατρών.
0: Πολύ ωραίες δράσεις. Θέλω να μου πείτε...
1: Θα έχω και κάποιες βραβεύσεις, εννοείται, έχουμε προγραμματίσει κατά τη διάρκεια του αγώνα. Θα είναι η βράβευση του κλιμακίου των κοριτσιών που πήρε την τρίτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, των αγοριών που πήρε την τέταρτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Θα βραβεύσουμε κάποιους παλιούς παράγοντες εμβληματικές μορφές στο πατριακό μπάσκετ. Έχει και άλλα πολλά δρόμενα που θα έχει ο τελικός.
0: Μάλιστα. Γενικά, επειδή το είπατε και λίγο νωρίτερα, όλα αυτά δεν θα είχαν γίνει αν δεν υπήρχε η άμεση υποστήριξη του Υπουργείου Αθλητισμού και του κ. Βρούτση, με τον οποίο γνωρίζω ότι μιλάτε τακτικά. Και δεν θέλω, επειδή παρακολουθώ τον κ. Βρούτση, δεν έχει αφήσει πόλη της περιφέρειας, να το πω έτσι. Δεν λέω επαρχία, δεν μου αρέσει η έκφραση. Ήταν στην Ήο προχτές, ήταν στη Σύρο. Έχει έρθει 2-3 φορές στην Πάτρα. Μιλάμε ότι έχει οργώσει και είναι σημαντικό αυτό. Και δεν έχει οργώσει μόνο τη δική του εκλογική περιφέρεια, έχει οργώσει πάρα πολλές πόλεις. Και από ό,τι μου λέτε και εσείς, υπάρχει έξτρα χρηματοδότηση για διάφορες εργασίες. Στην πράξη στηρίζει την όλη πρωτοβουλία και τη διάθεση που έχετε να κάνετε πράγματα, έτσι.
1: Ναι, ναι. Ευτυχώς πλέον με αυτό το εργαλείο που λέγεται Κούριος μπορεί και το Υπουργείο να δει τις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής, γιατί μέσα από αυτό μπορεί να δει αθλητές που έχει καταγόρισμα, οι εγκαταστάσεις που υπάρχουν, και μπορεί να δει πραγματικά τις ανάγκες κάθε περιοχής και να προγραμματίσει και να βοηθήσει την κάθε περιοχή ξεχωριστά. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθήσαμε και εμείς και επιτύχαμε το να ενταχθούν τρία μεγάλα έργα στις εξαγγελίες του Υπουργού, που είναι το πρώτο που είπαμε αφορά το Πεπανός, που είναι ο μηχανολογικός κλειδιμός, όλη η αλλαγή των φίλτρων και το κυκλοφορικού σύστημα, δηλαδή σωλήνες κτλ., ώστε να γίνει καινούργια λειτουργία της πισίνας μας. Είναι το καταβητήριο, θα γίνει ανακαίνιση του καταβητήριου, και είναι και η εξαγγελία για το βοηθητικό τόφαλος.
0: Α, έχουμε νέο με αυτό, θα γίνει εξαγγελία, πότε εννοείται?
1: Όχι, είμαστε στην διαδικασία αυτή τη στιγμή, δηλαδή αυτές τις μέρες η πρόσκληση για τα έργα που σας ανέφερα έχει σταλεί από το Υπουργείο. Υπάρχει μια ειδική πλατφόρμα, περνάμε τα έργα στην πλατφόρμα, δεσμεύονται τα χρήματα και προχωράμε στις διαδικασίες που είναι οι διαγωνισμοί για την ανάληψη των έργων.
0: Εντάξει, μιλάμε για μεγάλη, πολύ μεγάλη υπόθεση να ανοίξει ξανά το βοηθητικό τόφαλος.
1: Η επαναλειτουργία του τόφαλος θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα σε όλα τα αθλήματα, και όχι μόνο στο μπάσκετ, σε όλα τα αθλήματα που χρησιμοποιούν κλειστούς χώρους.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Μακάρι να γίνουν όλα αυτά, κύριε Λικούδη, και να πάνε από το καλό στο καλύτερο, γιατί και εσείς με τη δική σας συνεισφορά βλέπουμε ότι προσπαθείτε να λύσετε εκκρεμότητες ετών και να βελτιώσετε τις εγκαταστάσεις, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει και αμέριστη στήριξη και από το Υπουργείο, και είναι σημαντικό, γιατί ο αθλητισμός είναι μέρος κοινωνίας, και εγώ τα παιδιά μου θέλω να πηγαίνουν σε ασφαλείς εγκαταστάσεις. Γιατί ωραία να λέμε για το Μέση, το Ρονάλντο και όλα τα υπόλοιπα, το βασικότερο είναι τα παιδιά, ειδικά στην Ελλάδα που υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό χρήσης οθόνης, τάμπλετ κτλ. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να τους στέλνουμε στον αθλητισμό. Ας μην κάνω πρωταθλητισμό.
1: Αυτό θέλουμε όλοι, αυτό προσπαθούμε, είναι ο εραστηριακός αθλητισμός, ο μαγικός αθλητισμός. Πρωταθλητές, οι πιθανότητες σε κάθε άθλημα να γίνει κάποιος πρωταθλητής είναι ελάχιστοι, αλλά αυτό να γίνουμε αθλητές, να μάθουμε να αθλούμαστε, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, να το περάσουμε και στα παιδιά μας, να είμαστε μέσα στον αθλητισμό και να γλιτώνουμε από πολλά άλλα πράγματα που κάνουν κακό και στην υγεία και γενικά στην ψυχολογία, και κάνουν κακό γενικά στον άνθρωπο και στην κοινωνία.
0: Ωραία. Κρατάμε αυτά λοιπόν, κύριε Λικούδη, ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια στο έργο σας, εδώ θα είμαστε να τα σχολιάζουμε συχνά πυκνά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση, καλό μεσημέρι.
2: Επίσης. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον πρόεδρο της ΕΣΚΑΗ, είπε πάρα πολλά πράγματα και έτσι ότι έχει να κάνει και με το βοηθητικό τόφαλο, ότι βγήκε η πρόσκληση από το Υπουργείο και κατατίθεται το πρόγραμμα για να δεσμευτούν τα χρήματα. Πολύ σημαντική κίνηση. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα βέβαια για να ξεκινήσουν οι όποιες διαδικασίες, όμως γίνεται ένα σημαντικό βήμα από πλευράς λοιπόν Υπουργείου και ΠΕΑΚ να δοθεί ζωή σε ένα γήπεδο το οποίο θα δώσει πάρα πολλές λύσεις.

Λοιπόν, πάμε να σα δείξω λίγο νωρίτερα για το ναυτικό όμιλο τη Πάτρα. Ο ΝΟΠ τη Νέα Χρονιά θα είναι μια πολύ σε μεγάλο ποσοστό νέα ομάδα. Το λέω αυτό γιατί σίγουρα δεν θα συνεχίσει ο Λαμπάτο που μετακινήθηκε στον Πανιόνιο, ο Καβουσανό, ο Ανδρικόπουλο, ο Σταμέλο, ο Παναγιώτη Ασιαμά και ο Βασίλη ο Κανελόπουλο. Θα μείνουν σίγουρα οι πιτσιρικάδε ταλαντούχοι που πάνω σε αυτού θα βασιστεί η ομάδα, όπω είναι ο Παναγιώτη Τουντόπουλο, ο Διονύση Τουντόπουλο, ο Ζαφίρη, ο Ραφαήλ Κανελόπουλο, ο Αναστασίου και πολλοί ακόμα πιτσιρικάδε που φέτο πήραν χρόνο συμμετοχή. Πιθανότατα θα μείνει και ο Αντίοχο. Και συζήτηση υπάρχει στο επόμενο χρονικό διάστημα και με τον Παπαχριστόπουλο που είναι ένας έμπειρος παίκτης και θα είναι πολύ σημαντικό να καταφέρει να μείνει. Τέλος Αυγούστου οριοθετείται η πρεμιέρα της προετοιμασίας. Τώρα σε ό,τι αφορά την Αλφαβήτα Εθνική, ακόμα δεν έχει γίνει προκήρυξη πώς θα χωριστούν οι ομάδες. Θα είναι λογικά πάλι σε δύο ομίλους, Βορράς, Νότος και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε τότε θα δούμε. Η ουσία πάντως είναι ότι ο Κανελόπουλος από χτες έχει πιάσει δουλειά, κάνει επαφές, είναι σε ανοιχτή γραμμή με τη διοίκηση και προσπαθεί να ρυθμίσει λεπτομέρειες και δεδομένα.

Πάμε λοιπόν να δούμε και τα υπόλοιπα. Αυτά για τον υγρό Στίβο. Να σας πω λοιπόν ότι αυτό που δεν είπαμε και είναι σημαντικό για τη χθεσινή ιστορική επιτυχία του Γιώργου Δόνη, ο οποίος ήταν αυτός που καθοδηγεί τη Σαουδική Αραβία στο Μουντιάλ. Και χτες η Σαουδική Αραβία πήρε πολύτιμο βαθμό 1-1 με την Ουρουγουάη και ο συγκεκριμένος βαθμός είναι ο πρώτος στην ιστορία του θεσμού για Έλληνα προπονητή. Ο Δόνης ανέλαβε τη Σαουδική Αραβία πριν 50 περίπου μέρες και για πρώτη φορά την οδηγεί στην γιορτή του ποδοσφαίρου, όπως είναι το Μουντιάλ. Και καταγράφει μια ακόμα σημαντική πρωτεία, γιατί και ως παίκτης ήταν το 1996 ο πρώτος Έλληνας που είχε παίξει στην Premier League, τότε φορώντας τη φανέλα της Blackburn.

Πάμε λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά λοιπόν και με το θέμα του Μουντιάλ. Επαναλαμβάνω τα παιχνίδια σήμερα, γιατί νομίζω τα δύο από τα τρία είναι πολύ ωραία, πολύ ωραία αγώνες, με Γαλλία Σενεγάλη 10 το βράδυ, ΕΡΤ 2, μία τη νύχτα Ιράκ Νορβηγία και 4 τα ξημερώματα Αργεντινή Αλγερία. Πιθανότατα στο τελευταίο Μουντιάλ, πιθανότατα 99% στο τελευταίο Μουντιάλ του Λιονέλ Μέση με την Αργεντινή. Ένα ακόμα παίκτη, ο οποίο είναι σαν ραντάρ του Προμηθέα, να πιστέψουμε στο μπάσκετ, είναι ο Νιου Γουίλιαμς, 29 χρονών, 86. Είναι σε συζητήσει με τον Προμηθέα, αγωνίζεται στι πέσει περιφέρεια. Πέρυσι ήταν το τουρκικό πρωτάθλημα με την Κόνια Σπορ, 20,8 πόντου, 3,8 rebound, 4,4 assist και 0,9 κλεψίματα. Έχει παίξει Κύπρο, Κουβέιτ, Βενεζουέλα. Ένα παίκτη, ο οποίο αμένεται. Αναμένεται να συζητήσουμε τον Προμηθέα, να δούμε αν όντως θα αποκτηθεί ή όχι το επόμενο χρονικό διάστημα.

Να πούμε ότι ο Τίμος Πατρώνης στο ποδόσφαιρο έκανε επέμβαση. Ήταν άτυχος περσινής χρονιάς. Η οικογένεια του Ανδρώμου, του Πατρώνη, αποδεικνύεται για μία ακόμα φορά που λειτουργεί με αξίες και την οικογένεια. Είναι στο πλευρό του αθλητή και με ανακοίνωση που εξέδωσε και επίσκεψη έγινε. Του ευχόμαστε, λέει, ολόψυχα ταχύ ανάρρωση. Μακάρι η αποκατάσταση να κυλήσει ομαλά στο να είσαι μαζί μας του χρόνου στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΕ Εθνικής. Τον περιμένουμε πίσω σύντομα, ήταν το μήνυμα από τη διοίκηση του Ατρόμητου Πατρών.

χτες ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ ΑΕΚ ότι θα κάνει ένα μεγάλο tour το τρόπαιο της Πρωταθλήτριας για τη Super League 1, για την ποδοσφαιρική ΑΕΚ μιλάω. Ανακοίνωσε λοιπόν τις πόλεις που θα ταξιδέψει τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, συνολικά 60 προορισμοί, και ανάμεσα τους είναι και η Πάτρα. 21 Ιουνίου λοιπόν θα είναι το κύπελο στην Πάτρα, θα πάει και στο Αίγιο 22 του μήνα, θα πάει 23 και στην Άπακτο με το Αγρίνιο, και όσοι φίλοι της Ένωσης είναι εδώ θα μπορέσουν, φαντάζομαι θα υπάρχει ανακοίνωση στο επόμενο χρονικό διάστημα για το που θα μπορούν να δουν από κοντά το κύπελο της Πρωταθλήτριας ΑΕΚ.

Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε σε φινάλε για σήμερα. Να κλείσω μόνο με αυτό ότι σήμερα υπάρχει ένα Πελοπόννησος, ένα πολύ ενδιαφέρον κατά την άποψή μου θέμα, το οποίο δεν είναι αμυγός αθλητικό, έχει έτσι λίγο χρώμα έτσι, αθλητισμού, αλλά για τους φίλους που αγαπούν τη θάλασσα και για αυτούς οι οποίοι θέλουν έτσι και να κάνουν μια, να μην χρειαστεί να, αυτούς τους αρέσει ο βυθός και να μην χρειαστεί να ταξιδέψουν σε κανένα εξωτικό νησί. Υπάρχει ένα ρεπορτάζ σήμερα στην Εκμένα Πελοπόννησος, όπου μιλάει ο επαγγελματίας Δήτης Κώστας Δρομέως και αναφέρει ποιες περιοχές, ποιες θάλασσες δίπλα στα πόδια μας, πολύ κοντά από την Πάτρα, έχουν πλούσια ευρήματα στους βυθούς. Ένα σπάνιο οικοσύστημα, πλούσια θαλάσσια ζωή με υφάλους, με ναυάγια, δίνει πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Και όταν λέω δίπλα μας, εννοώ δίπλα μας, μιλάω για το Ψαθόπλιγο, μιλάω για τα Ραχοβίτικα, μιλάω για την Παναγοπούλα, μιλάω για τη θαλάσσια περιοχή μπροστά, το Κάμπιν Τσόλης. Και είναι περιοχές που μπορείτε σε 20 λεπτά να είστε εκεί και να δείτε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Για παράδειγμα, και στα Ραχοβίτικα υπάρχει ένα μικρό ναυάγιο σε βάθος από 3 έως 6 μέτρα, το οποίο έχει μεταμορφωθεί σε τεχνητό ύφαλο και είναι ό,τι πεις για τους φίλους του snorkeling, και είναι αυτοί που παίρνουν τη μάσκα και χαζεύουν και επιθυμούν να αποκτήσουν μια πρώτη εμπειρία. Μιλάμε για πράγματα που μπορούν να κάνουν οι απλοί λουωμένοι και όχι κάποιος επαγγελματίας δίτης. Είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα. Όσοι θέλετε, και τώρα που ανεβαίνει η ποτήτα βαθμοκρασία από την Πέμπτη Παρασκευή, να κάνετε τις φουτιές σας και να χαζέψετε το βυθό, μπορείτε να διαβάσετε το συγκεκριμένο θέμα. Κάπου εδώ θα σας χαιρετήσουμε από τον Διονύση Στεφανόπουλη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ακόμα πιο όμορφο. Ράει τα υπόλοιπα αύριο την κλασική μας ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας!

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
2: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 61 25. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 61 25. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Shine bright like a diamond.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: και μισή. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
2: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
3: Από όποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
5: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
6: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 4:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 61 25. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας. Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
1: Και μετά τις εκλογές.
2: Αχ, και να ξέρω.
3: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης, για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ρίζος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Ζήσος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Love your skin, oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.

0: Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.